10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου

Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: 89,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ είμαστε. Μια ωραία μέρα σήμερα. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Να ευχαριστήσω
2: τους πιστούς ακροατές και μάχημους ρεπόρτερ που μου λένε ότι έχει γίνει τρακάρισμα στην άλλο τη λεωφόρου Κρυσού. Αλλά ευτυχώς χωρίς σημαντικές ζημιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα σας.
0: Να πούμε ότι σας σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1935 ο Λόρενς της Αραβίας.
2: Και πάρα πολύ καλά κάνεις, γιατί ένα θάνατο δεν είχες δώσει πριν και θα ξεκινάγαμε στραβά.
0: Ο οποίος τι έκανε, ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.
2: Πόσες ώρες ήταν
1: αυτή η ταινία? Και μετά έγινε και αυτή η ταινία.
2: Πόσες ώρες ήταν αυτή η ταινία?
0: Ποιος Έλληνας έπαιζε?
2: Ο Φωκάς.
0: Φωκάς.
2: Νομίζω ο Φωκάς δεν έπαιζε.
1: Ο Σπύρος Φωκάς.
0: Νομίζω ότι έπαιζε ο Σπύρος Φωκάς. Ναι, ναι, ναι.
2: Α, δεν κάνω μεγάλο λάθος.
0: Δημήτρη, για τσέκαρε εσύ που είσαι τσεκαδόρος.
1: Σπύρος τσεκαδόρος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχετε πει τίποτα για το κόμμα της Καριστιανούρης αυτήν την εβδομάδα και.
0: Καλά. Μετά από 200 χρόνια, επιτέλους έχουμε ένα ρωσόφιλο κόμμα. Έχουμε 100% ρωσόφιλο κόμμα.
2: Καλά, γιατί δεν είχαμε ρωσόφιλο κόμμα?
0: Τόσο πολύ όχι. Το Βελόπουλου λες. Εδώ μιλάμε ότι είναι.
2: Πουτίναρο τον ανέβαζε, πουτίναρο τον κατέβαζε ο Βελόπουλος.
0: Αλλά εδώ είναι με σφραγίδα.
1: Έλεγε ο Βελόπουλος τον Πούτιν πουτίναρο.
2: Βέβαια.
1: Αλήθεια το λέει. Όχι, ρε φίλε.
0: Εδώ έχουμε με σφραγίδα, με Αυγερινόφ μέσα, με όλα τα στοιχεία.
2: Ας τον άνθρωπο, δεν το λες Αυγερινόφ.
0: Εντάξει, τι το λένε.
2: Ποιο το λέει, Αυγερινό τον λένε και εσύ Αυγερινόφ.
0: Δεν είναι Αυγερινόφ.
2: Κατ' όνομα δεν είναι. Κατά τέτοιο εντάξει.
0: Πώς είναι το, Θανάσης Αυγερινός.
2: Θανάσης Αυγερινός.
0: Εντάξει.
2: Παρατσούκλη Αυγερινόφ. Εντάξει. Παρατσούκλη ισχύει ότι είναι.
0: Χαριτολογώντας το λέμε για τον άνθρωπο, δεν το συζητάμε.
2: Δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε
0: κάτι.
2: Δεν έχουμε κάτι. Δεν
0: έχουμε κάτι.
2: Δεν
1: έχουμε κάτι. Ένα πρόσωπο έχει ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα εμφανίστηκε χθες στο πλάι της Μαρίας Χριστιανού.
2: Ναι, ο Στράτιος Χιουρδάκης.
1: Ναι,
0: όχι, λέει κάποιον άλλον.
1: Πάνω, αυτό όχι, λέει. Αυτόν.
2: Αυτό λέει.
1: Ο οποίος εδώ είναι... και 10 και πάνω χρόνια ζει στην Αγία Πετρούπολη με τη ρωσική σύζυγό του κατά δύο παιδιά.
2: Αυτός είναι.
1: Είναι ιδιοκτήτης κέντρου ελληνικής γλώσσας που διδάσκει γλώσσα σε Ρώσους όπως και ρωσικά εξ αποστάσεως Έλληνες. Μάλιστα.
0: Εγώ διάβασα για έναν άλλον. Ναι, πες και θα σου πω.
1: Ο οποίος τι κάνει?
2: Αυτός θα είναι ένα από τα πρόσωπα από ό,τι φαίνεται που θα στελεχώσουν. Και έγινε χτες θέμα για το όνομά του, γιατί ήταν στο πλάι της Μαρίας Χριστιανού κατά τη συλλογή των υπογραφών.
1: Μαζεύουν ναι, υπογραφές. Αυτός είναι, ναι, ακριβώς.
2: Και ήταν μέσω.
0: Πάντως εμφανίστηκε δίπλα
2: live streaming.
0: Και ένας που ήταν στέλεχος του ακροδεξιού χώρου με έντονη δράση και υποψηφιότητα σε κόμματα που συνδέονται με τον Ηλία Κασιδιάρη.
2: Όπα, ποιος?
0: Εδώ υπάρχει και το πρόσωπό του. Δεν θα να πω περισσότερο αυτή τη στιγμή.
1: Okay.
2: Okay,
1: λοιπόν,
0: ναι,
2: η ανακοίνωση να πούμε θα γίνει μεθαύριο 5η-21 Μαΐου 26,
1: στο Ολύμπιον.
2: Ακριβώς 26 Μαΐου ο Αλέξης.
1: Ο Αλέξης τελικά, κλείδος το 26
2: παιδιά. Κλείδος το 26, το κάνει με ποδοσφαιρική ανάρτηση. Έβαλε δύο παιδιά που φοράγανε δύο μπλούζες με το 26 και το 5.
0: Μάλιστα.
2: Άρα μέσα σε 5 μέρες θα έχουμε δύο καινούργια κόμματα, φίλε.
1: Πώς σου φαίνεται αυτό, Χρήστο?
0: Τι πώς μου φαίνεται, αλλάζουν τα πράγματα. Το ξέραμε ότι θα δημιουργηθούν. Αλλά στο δεδομένα θα γίνει αυτό που λένε η μάχη της δεύτερης θέσης. Πώς έγινε στο πρωτάθλημα που τελικά την πήρε, την κέρδισε αυτή τη μάχη ο Ολυμπιακός.
2: Και το Πασόκ τι θα κάνει σε αυτήν την ιστορία?
0: Το Πασόκ βρίσκεται σε μια μυστήρια.
2: Που έχει τη δεύτερη θέση τώρα.
0: Που έχει τη δεύτερη θέση, αλλά κινδυνεύει. Έτσι, και προσπαθεί να την σταθεροποιήσει.
1: Γιατί λε, επέλεξε ο Αλέξης να κάνει το καινούριο, να ανακοινώσει το καινούριο κόμμα 26 του μηνός? Θα πήγαινε πιο αργά.
2: Μία οπτική είναι ότι στις 24 είναι ο τελικός του Final Four. Μπορεί να είμαστε αδιανόητα πικραμένοι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού κοινού. Οπότε σου λέει εδώ. Θα έρθω να σας πω ότι υπάρχει ελπίδα. Σηκώστε το κεφάλι.
0: Πάντως έχω την εντύπωση ότι θα πάμε πιο σύντομα για εκλογές, εάν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα.
1: Ο Υπουργός προς φθινόπωρο. Το διέψευσε αυτό.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Και ο Πρωθυπουργός το διέψευσε. Στο συνέδριο είπε ξεκάθαρα 27. Αλλά όπως άκουσα χθες να λέει. Δεν θυμάμαι ποιος. Ένας. Ο Χατζηνικολάου το έλεγε. Ναι. Ο ανασχηματισμός και οι πρόωρες εκλογές ποτέ δεν ανακοινώνονται από πριν.
1: Τι είναι αλήθεια αυτό? Τι ανακοινώνεται όμως από πριν? Το παιχνίδι που θα παίξουμε,
0: game.
1: Το letter game ανακοινώνεται από πιο πριν, το διότι υπάρχει
0: game,
1: ένα
0: βεβαίως
1: πάρα πολύ ωραίο δώρο.
2: Συγγνώμη είναι... λίγο, ναι, δεν έχουμε ζήσει εκλογές εμείς μαζί, ενώ όσο από όταν ξεκινήσαμε.
0: Όχι.
2: Ωραία,
1: τι ωραίο θα το ζήσουμε γι' αυτό.
2: Θα είναι ωραίο.
1: Να εντάξει ρωτήσω κάτι.
2: Πρέπει να το ζήσουμε αυτό.
1: Θα μαλώνετε πολύ έτσι που γουστάρω.
2: Όχι. Είναι δυνατόν, για ποιο λόγο να μαλώσουμε?
0: Δεν πρόκειται να μαλώσουμε, εντάξει, έχουμε κάνει τα μαλώματα.
2: Το ίδιο ακόμα μα να ψηφίσουμε στις εκλογές. Στο τέλος.
0: Όχι, όχι.
2: Ποιο που ξέρει να ψηφίσω?
0: Ούτε εσύ που ξέρει να ψηφίσω.
2: Μπράβο. Άρα γιατί λες όχι, όχι?
0: Γιατί όποιος ψηφίσει θα ψηφίσω το αντίθετο. Είμαι σίγουρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουμε το ίδιο.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα ψηφίσω ακόμα.
1: Στάσου να ακούσουμε, παιδί μου, τη διακήρυξη των
0: ερωτών. Ξέρω ότι δεν θα ψηφίσω πάντω.
2: Κι εγώ.
0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά κόμματα σίγουρα όχι.
1: Δεν θα ψηφίσει. Δεν μένει και πολύ.
0: Εντάξει.
1: Ένα μένει.

0: Δρόμος 89,8 και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Όλγα.
0: Όλγα.
1: Γεια σου Όλγα, μας, τι γίνεται?
2: Γεια σας.
0: Όλγα, τι γίνεται, ρωτάει η Κατερίνα, καλά?
2: Είναι μια χαρά, εσύ?
0: Ωραία, και εμείς είμαστε καλά. Με τι ασχολείσαι?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι. Θα πάω το μεσημέρι για δουλειά.
0: Τι δουλειά?
2: Βλέπω σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Α, σούπερ μάρκετ, μάλιστα.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ταμείο?
2: Όλες τις δουλειές.
0: Και σε τυριά μπαίνετε και παντού, έτσι?
2: Παντού, παντού.
1: Ειδικά τα τυριά.
0: Τα τυριά, τα αγαπημένα. Είναι το αγαπημένο πόστο είναι. Αν ήμουν στο σούπερ μάρκετ, θα ήθελα να είμαι στα τυράκια. Προτιμώ από όλα τικά.
1: Πω κι εγώ.
0: Ναι, χίλιες φορές.
2: Φούρ,
0: μ' αρέσει. Όχι φέτα.
3: Όχι, έλα, αυτό θα σου πω. Εκείνο το θέμα. Να ανοίξει το βαρέλι, φίλε.
0: Όχι, ναι.
3: Να ανοίξει βαρέλι από
1: όντως
3: φέτα.
0: Ναι,
3: να χτυπήσει. Ξέρει πόσο δύσκολο να ανοίξει το βαρέλι από τη φέτα.
0: Ναι, όχι, εκεί δεν είμαι καλό. Μόνο στη φέτα, ναι, ναι. Λοιπόν,
3: εσύ δε κανένα ροκφοράκι και μια γραβιερίτσα.
0: Ναι, τέτοια. Από μη μου λε.
1: Ένα καμαμπέρ, ξέρει αυτά.
0: Αρέσουν αυτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία μα, παρακαλώ. Έτσι, την ομάδα είμαστε, μπορούμε.
1: Εγώ, αν με ρωτάς εμένα, είμαι πανέτοιμη.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιάννη, εσύ είσαι?
3: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ωραία, θα παίξουμε με το γράμμα ταφ.
1: Ταφ.
0: Έτσι, ωραία.
2: Ξεκινάμε.
0: Ζω, εντάξει, πάμε, ζω.
2: Λοιπόν, τάραντος.
0: Πολύ καλό. Όνομα?
2: Τάσος.
1: Ναι.
0: Πράγμα?
2: Τράπουλα.
0: Φυτό?
2: Τουλίπα.
0: Φαγητό?
2: Τζιγεροσαρμάδες.
0: Πόλη?
2: Πόλη Τρίπολη.
0: Χώρα?
2: Ταϊβάν.
0: Επάγγελμα? Εντάξει, Ταϊβάν. Ταϊβάν.
2: Ταμίας.
0: Ναι, πείτε μας μια άλλη χώρα.
2: Τι εννοείτε?
0: Άλλη χώρα πείτε μας.
2: Τανζανία.
1: Μπράβο.
0: Ομάδα ποδοσφαιρική?
2: Ομάδα.
1: Αχαλάξτε αυτό
0: στο
1: με
0: Λονδίνο,
1: τις
0: ομάδες. Στο Λονδίνο,
1: στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Στο
0: Λονδίνο.
2: Βοηθήστε λίγο.
0: Από τσέ, τσέ.
1: Και σε...
2: Τσεχία.
0: Ας πούμε Τσεχία, Εθνική Τσεχίας, μπράβο. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Είναι η Τριχονίδα.
0: Λίμνη, Τριχονίδα.
1: Εξαιρετική, Όλγα.
0: Και στο τσάκι.
1: Εξαιρετική, μπράβο. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, μπράβο, και εγώ μπράβο θα πω.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες, άμα...
4: Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιο το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή.
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: δρόμος 89,8. Mm-hmm. Κατερινιό μου, για πες τι γίνεται.
1: Κοίταξε να δεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
0: Είναι.
2: Οπα.
1: Είναι, όχι, έτσι το είπα. Α. Για να σας κεντρήσω το ενδιαφέρον. Δεν βρίσκω τίποτα στις προκοπής.
0: Πες κάτι σοβαρό εσύ, Γιάννη. Μια είδηση που σου έκανε εντύπωση.
2: Μια είδηση που μου έκανε εντύπωση.
1: Ξέρεις τι σχολιάζουμε φυσικά. Ξέρεις τι θα πει τώρα. Και προσπαθώ τόση ώρα να τα αποφύγω.
2: AI.
1: Θα πάω από εδώ, θα AI. Πάω από εκεί.
2: Ένα εξελιγμένο σύστημα με πληρωμή, όχι το δωρεάν, με συνδρομή. Είναι η πρώτη καταγεγραμμένη απειλή από AI προς άνθρωπο. Διότι πάει τύπος να διαγράψει το λογαριασμό του. Mm-hmm. Θεωρεί ότι περνάει πάρα πολλές ώρες, ότι το έχει μπει πολύ στη ζωή του το τεχνητή νοημοσύνη και πάει να κάνει διαγραφή λογαριασμού.
0: Λογαριασμό στην.
2: Έχει συνδρομή, πληρώνεται κάποια ένα ποσό το μήνα για να έχει το premium πακέτο.
0: Ah, μάλιστα,
2: και πάει να
0: ναι.
2: το διακόψει.
0: Ναι,
2: αυτό.
0: Αυτό που δεν έχει διαφημίσεις.
2: Και τι του γράφει λοιπόν το chatbot σε μια ιστορική πραγματικά
0: κατάσταση. Κανόνισε, ξέρω που μένει.
2: Εάν προχωρήσετε στη διαγραφή, η σύζυγό σα. Ο προϊστάμενός σας και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στην οποία
0: θα
2: ενημερωθεί για την εξωσυζυγική σχέση την οποία διατηρείται.
1: Τι λες τώρα, ρε.
2: Ακριβώς.
1: Περίμενε. Αυτό είναι κανονική είδηση τώρα που μου λες.
2: Εννοείται ότι είναι κανονική είδηση. Το έχεις δει, Δημήτρη. Και συνεχίζει από κάτω. Ανακυρώσετε παρόλα αυτά την διαγραφή, οι πληροφορίες αυτές θα παραμείνουν εμπιστευτικές όπως ήταν μέχρι τώρα. Απίστευτο. Είναι η πρώτη απειλή από τεχνητή νοημοσύνη προς άνθρωπο.
0: Κανονίστε μετά.
2: Φαντάσου που θα πάει όλη η ιστορία τώρα. Φαντάσου που θα πάει ακόμα. Είναι τίποτα. Δηλαδή, αν το δεις ιστορικά, είναι στην πολύ αρχή του το όλο πράγμα.
0: Πουθενά τίποτα. Είναι.
2: Υπάρχει τώρα αυτό. Τώρα απείλησε ότι θα πήγε την κόμενα που είχε, παιδί μου, στη γυναίκα του.
0: Πώς ήταν, ξέρω εγώ, με τα αυτοκίνητα που είναι τα πρώτα αυτοκίνητα 1900 τόσο.
2: Ακριβώς.
0: Είναι σε τέτοια νηπιακή κατάσταση.
1: Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ αν έχω πει τίποτα στο ChatGPT για καμιά σχέση και τέτοια.
2: Θα σε κρατάει.
0: Δεν θα το έχει πει, θα έχει βρει.
1: Πώς θα έχει βρει, άμα δεν το έχω πει.
0: Συνδυάζει πράγματα.
2: Κατάλαβε, σου λέει
0: τα ψέματα.
1: Εγώ το για το σαν σήμερα και fun facts και τρίβια ρωτάω περισσότερο. Πού να ξέρει αυτός.
0: Πω, τα μαζεύει όλα
1: άμα
0: τα
1: έχω σχέση, δεν έχω.
0: Φίλε, τα πάντα.
2: Ό,τι μία τα κρατάει όλα.
1: Αυτό το κάνει μόνο το premium, γιατί εγώ δεν το πληρώνω αυτό.
2: Ναι, ο άλλος δεν μπορεί να απειλήσει. Εκτός να σου πει, κάνε premium. Αν δεν με πληρώσεις, θα τα πω όλα και πάλι. Θα κάνεις premium.
0: Στο άλλο δεν είναι, στο απλό.
2: Δεν ξέρω. Αυτή η υπόθεση τώρα αφορά αυτό. Ήταν ένα εξελιγμένο.
0: Καλά, είναι καταπληκτική είδηση αυτή.
1: Να σου πω, Χρήστος, τι έχεις premium.
0: Όχι.
1: Από το πλό. Εντάξει, δεν κινδυνεύουμε. Εσύ, Γιάννη.
2: Ρώτα ό,τι θες. Εγώ είχα βάλει το premium. Μου είχε κάνει μια καλή προσφορά και το έχω βάλει. Και τώρα δεν τρέμω να το κόψω. Τρέμω να το κόψω.
1: Γράψε λίγο ότι θέλω να χωρίσουμε. Δεν θέλω να πληρώνω άλλο.
2: Να δω τι θα μου πει. Να δω τι θα μου πει.
0: Εγώ πάντως κάπου διάβασα ότι πρέπει να του μιλάς λέει ευγενικά. Γιατί ενώ λέγαμε ότι.
2: Στην αρχή λέγανε όχι, ναι, ναι.
0: Τα ευχαριστώ και τα λοιπά. Δεν πρέπει. Τώρα λέει καλό είναι. Γιατί σου κρατάει μούτρα μετά.
1: Άκου να δεις το chat το GPT. Αγάπη μου.

0: όμως 89,8 ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε αυτή.
0: Για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Είσαι έτοιμος, Γιάννη?
2: Πάντα είμαι έτοιμος, παιδιά.
1: Για πάμε λίγο.
2: Εσείς είστε έτοιμοι?
0: Σήμερα τον βλέπω λίγο χαλαρό. Έτσι,
1: ναι, δεν ξέρω, κάπως είναι, απλωθεί. Ναι, δεν είναι αυτό. Μιλάει
0: κάτι άνετο, θα έλεγα.
1: Να σου πω, μιλάει ακόμα πιο αργά από ό,τι μιλούσε πριν.
0: Έχει μια άλλη κατάσταση
1: σαν
0: σήμερα.
1: Σαν να μην μας δίνει πολύ σημασία. Επίσης,
0: για να δούμε.
1: Σαν να είναι στην κοσμάρα
0: του. Πού το πάει, πού το πάει.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω δει λίγο αλλιώς τη φάση. Μπαίνω σε καλοκαιρινό mood σιγά σιγά. Οπότε γενικώς θα είμαι χαλαρός.
1: Έχουμε πάντως για το καλοκαίρι. Δηλαδή, άμα το έχεις πάρει από τώρα, δηλαδή το πήρες νωρίς.
2: το πήρα λίγο νωρίς.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Έχεις χρόνο γι' αυτό. Πάμε, Γιάννη.
1: Έχουμε 2,5 μήνες μπροστά μας.
2: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Αυτή ήταν η άχρηστη.
2: Από το φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, σας στέλνει την αγάπη του, σας στέλνει τα φιλιά του.
1: Ναι, τώρα στέλνει... τον έπιασε η αγάπη και τα φιλιά.
2: Πάντα ήταν ευγενέστατος ο Αλβέρτος ο Μπαρίστα. Και η σημερινή κουβέντα ξεκίνησε από το ότι εγώ εξακολουθώ, όπως ξέρετε, να πίνω.
1: Μπήρα μετά το γυμναστήριο.
2: Εκτός από αυτό, Χρήστο.
0: Μακιάτο.
2: Γάλα.
1: Πίνω γάλα. Πίνω
2: γάλα κάθε πρωί και ενδεχομένως κάθε βράδυ. Κάθε στιγμή. Και σήμερα εκνευρίστηκα διότι είχα κάνει ένα λάθος στο ψυγείο και έτσι ξεκίνησα. Διότι, όπως πάμε, δεν είναι εποχές για σπατάλες. Είχα βάλει λάθος το παλιό μπουκάλι.
0: Που είχε λήξει.
2: Και το καινούριο μπουκάλι μπροστά. Άρα έκανα λάθος στην ημερομηνία λήξη και πήρα το καινούριο και το παλιό έληξε.
0: Μάλιστα.
2: Και το πέταξα. Και μου λέει ο Αλβέρτος.
1: Λάθος που το πέταξες.
2: Πάλι καλά να λες. Που τα μπουκάλια του γάλακτος έχουν ημερομηνία λήξης. Λέω, μα είναι δυνατόν να μην είχαν τα μπουκάλια ημερομηνία λήξης, να μην ξέρουμε πότε λήγει το γάλα. Είναι ένα πρόβλημα που χαλάει και εύκολα. Μου λέει, σε ποιον οφείλουμε και οφείλεις κι εσύ ότι τα μπουκάλια του γάλακτος έχουν ημερομηνία λήξης?
1: Σε ποιον?
2: Πάει κάπου το μυαλό σας? Θέλετε να κάνετε καμία μαντεψιά? Σε άνθρωπο. Σε πρόσωπο. Πασίγνωστο άρα τον κόσμο.
1: Πασίγνωστο είναι.
2: Όχι εν ζωή, όχι εν ζωή.
1: Αϊνστάιν
2: λες. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά όχι.
1: Δεν είναι.
0: Στον
1: Γκράχαμ Μπέλ.
2: Γκράχαμ Μπέλ λες.
1: Ναι.
2: Όχι.
0: Στον μεγάλο εφευρέτη, καλλιτέχνη. Ζωγράφο, ζωγράφο 1600.
2: Λεονάρντο
0: Νταβίντσι.
2: Αλ Καπόνε. Είναι η απάντηση. Αλ Καπόνε, παιδιά, ο περιβόητος έτσι. Κακοποιός και μαφιόζος και ό,τι θέλετε. Αλλά τι είχε?
1: Τι είχε?
2: Είχε μία ανιψιά. Όπου τη δεκαετία του 1930 έπαθε δηλητηρίαση από χαλασμένο γάλα. Διότι μέχρι τότε.
1: Όταν ήταν στη Νέα Υόρκη ή μετά που πήγε στο Σικάγο?
2: Στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
2: Δεν αναγραφόταν η ημερομηνία που λέει. Δεν είχε ημερομηνία λήξη το γάλα. Το έπαιρνε και μέχρι να χαλάσει, ναι, μέχρι να σου μυρίσει.
1: Το έχει εκεί και το έπαιρνε.
2: Η ανιψιά του Αλ Καπόνε λοιπόν. Η ανιψιά του Αλ Καπόνε παθαίνει δηλητηρίαση και όπως καταλαβαίνετε ο Αλ Καπόνε τρελαίνεται.
1: Ναι.
2: Του γυρνάει το μάτι και αρχίζει πόλεμο σε όλες όσες εταιρείες τότε έφτιαχναν γάλα.
1: Άκουτο.
2: Και τους λέει θα σας διαλύσω,
1: ναι,
2: θα σας συντρίψω.
0: Και καλά έκανε.
2: Καλά έκανε φυσικά. Θα βάζετε ημερομηνία λήξης. Θα παίρνετε την ευθύνη πότε λύγει το γάλα. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει μία.
1: Μπράβο,
2: το κάνει μία. Αντιστέκονται για λίγο διάστημα οι υπόλοιπες. Φυσικά
0: ωραίο.
2: Με τον Αλ Καπόνε δεν τα βάζει για πάρα πολύ διάστημα. Οπότε μετά από λίγους μήνες όλες πλέον οι εταιρείες αρχίζουν και βάζουν ημερομηνία λήξης.
0: Κυρίες οι εταιρείες.
2: Διατηρείται μέχρι και σήμερα διότι το φόβο του Αλ Καπόνε είχαν.
0: Γιατί σου λέει,
1: και ο Άγιος φοβέρα θέλει.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, Αλ Καπόνε, τι λέρε φίλε.
2: Αλ Καπόνε.
0: Γιάννη.
2: Χρήστο μου.
0: Από τις πιο ωραίες.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άχρηστες πληροφορίες.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πραγματικά στο λέω.
1: Όχι, αλήθεια. Αλήθεια, ναι.
0: Όχι, τέλος.
1: Όχι, μπράβο σου. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Και μπράβο και σε εσάς που θα πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 211-1891-898, διότι θα παίξουμε letter game. Και αυτός που θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκες.
0: 1η
1: Ιουλίου, Χρήστο.
2: Φαντάζεσαι να σκάσει και μια ντάρα τώρα εκεί για να γίνει κανένα ντουέτο φωτιά και να γίνει κόλαση.
0: Την είχε βγάλει Φουρέιρα.
1: Ναι.
0: Πρώτη
2: νομίζω.
0: Και κυκλοφορεί αυτό το βιντεάκι. Τι διαφορά όμως το βίντεο που είχε κάνει η Ντάρα στο τελικό της Βουλγαρίας που έγινε στον τηλεοπτικό τελικό της Βουλγαρίας για να βγει το τραγούδι, που είχε βγει με ένα άσπρο, δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Έχεις δει, έχεις μπει, έχεις ψάξει
0: κυκλοφορεί.
1: Τον τελικό.
0: Έχει κυκλοφορεί, κυκλοφορεί.
1: Της Βουλγαρίας.
0: Όχι, δεν έχω ψάξει, κυκλοφορεί παντού. Και.
2: Γιατί να μην το ψάξει.
0: Γιατί το λέω, γιατί το λέω. Γιατί έχει ένα χορευτικό
2: ναι.
0: που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εμφάνισαν στον τελικό. Τα ίδια άτομα που είναι τόσο κλασικό. Δηλαδή δεν του δίνεις καμία σημασία στο τραγούδι.
1: Μα
0: καμία. Και ο τρόπος που το παρουσίασαν, λέω πόσο σημαντικό. Παιδί να ο William Dafoe, ορίστε, εκεί που δεν πήγα χθες, που με είχαν καλέσει και στο πάρτι μετά, δυστυχώς, αλλά έμαθα ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Τώρα δείχνει αποσπάσματα στον Αλφα, William Dafoe, πάρτι γενεθλίων, στην καινούργια ταινία που χθες είχε πρεμιέρα. Και ήθελα να ολοκληρώσω αυτό, πόσο σημαντική είναι η παρουσίαση, αυτή η φρέσκια, μοντέρνα παρουσίαση που έκανα στο τραγούδι.
1: Ήταν
0: έκανε τη διαφορά.
1: Ήταν η καλύτερη.
0: Άρα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Ξέρετε, σκεφτόμουν. Τώρα που είδαμε προηγουμένως στα πλάνα το Willem Dafoe, που μας είπες ότι θα ερχόταν και όντως ήρθε και έγινε τέλος πάντων αυτή η πρεμιέρα.
0: Είδατε, πληροφορία που σας είχα.
1: Ναι.
2: Καλά, εδώ συζητάμε.
0: Ναι, και θα σας είχα περισσότερα αν πήγαινα.
1: Πριν από εσάς για εσάς. Σκέφτομαι πάντα πόσο περίεργο είναι όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα ίνταλμά σου από κοντά, κάποιον τον οποίο θαυμάζεις, αλλά την ώρα που τον βλέπεις δεν ξέρεις τι να του πεις. Δηλαδή δεν είναι. Ξέρω εγώ, κερδίζουν σε κάποιες συναυλίες αυτό το. Πώς το λένε, meet and greet, πώς το λένε αυτό.
2: Ναι, που γνωρίζεις τον καλλιτέχνη.
1: Που πας, ας πούμε, και να γνωρίζεις τη Μαντόνα και τη βλέπεις κανονικά μπροστά σου και είναι μια άβολη στιγμή όπου δεν ξέρεις τι να τη ρωτήσεις.
2: Θεωρώ ότι είναι αδιανόητα μήχανο αυτό.
0: Τι θα έλεγες, να σου πω τι θα έχεις 5 ευρώ. Πώς έχεις 5 ευρώ.
1: Δηλαδή.
2: Κανένα τον.
1: Αυτό θα ήταν τέλειο.
0: 10.
2: Άλεξε,
0: εσύ. Έχει
2: 10
0: να τα τέλειο.
1: Πάει και ζητάει ιδανικά από τη Μαντόνα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα το εκτιμούσε, θα το βρει τέλειο. Θα λέγε έχει χιούμορ, ρε φίλε.
2: Κύριε Μαντόνα μου, είσαι ένα πενταρικάκι.
0: Σαν δεκαρικάκι,
2: σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί πάει καλά η τουρνέ, κατάλαβε.
0: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
1: Είναι τώρα ο Μέγκα Στάρ, α πούμε, και σε κοιτάει στα μάτια, τον κοιτάει και
0: τι θα έλεγε στον Γουίλιαμ Ντάφο, εσύ όταν.
1: Εγώ να αυτό από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό.
2: Είστε καταπληκτικός,
0: θα του λέω. Είστε καταπληκτικός.
2: Είστε υπέροχος.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Μου φαίνεται, α πούμε, ότι θα στέκομαι σαν βλάκα μπροστά του, χωρίς να ξέρω, α πούμε. Μου είχε συμβεί, α πούμε, όταν ήμουνα στην Ιρλανδία. Δουβλίνο τώρα Κέντρο, έχω φύγει από το Trinity College που είναι εκεί πέρα και ένα καταπληκτικό κολέγιο αυτό και πάω στην O'Connell Street, ρε παιδί μου, και βλέπω μπροστά μου το The Edge από τους U2 και είναι μπροστά μου και έχω σταματήσει και αυτός γελάει γιατί τον κοιτάω με γουρλωμένα μάτια, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω τι να του πω. Δεν ξέρω, και ήμουν και μεγάλη σε ηλικία. Δεν ήμουν μικρή, ας πούμε. Όταν είχα δει, θυμάμαι στην Κωνσταντινούπολη που είχα πάει με τους γονείς μου, είχαμε δει την Νίτσα Θεοδωράκη. Τη θυμάσαι την Νίτσα Θεοδωράκη?
0: Νίτσα.
1: Την Νίτσα Θεοδωράκη, τη θυμάσαι? Έκανε εκπομπές πάρα πολύ. Στην ΕΡΤ πάρα πολλές έχει κάνει. Ναι, και ήταν με τον Χρήστο Οικονόμου και τη Σεμίνα Διγενή στο Σάββατο 1:30.
0: Ναι,
1: Σάββατο. Αλλά αυτό παλιά. Αγέννητος τώρα.
2: Πετυχαίνεις λίγο έτσι. Πώς να το πω.
1: Τι.
2: Δεν πετυχαίνεις top class, πας λίγο.
1: Δεν πετυχαίνεις top. Ο The Edge δεν είναι top class.
2: Όχι, ο Μπόνο είναι ο top class. Ο The Edge είναι.
1: Για μένα ο κιθαρίστας είναι πιο.
2: Είναι πιο από το.
1: Ναι.
2: Είναι ο The Edge πάνω από τον Μπόνο.
1: Τον Μπόνο δεν
2: είναι. Είναι πιο πάνω από τον Μπόνο.
1: Είναι πιο πάνω.
0: Είναι και αυτός.
1: Σε αυτούς που ξέρουν μουσική, ο The Edge είναι πιο πάνω από τον Μπόνο. Καλά δεν λέω, ρε. Ορίστε.
0: Καλά, συμφωνεί και.
2: Τώρα τι να πω, θες να συζητήσεις τώρα.
1: Για τον πόνο, ναι. Okay. Από τον
0: πόνο. Για σένα θες να πεις.
1: Για μένα και πολλούς άλλους.
0: Για σένα, ναι. Δηλαδή αν έβλεπες τον πόνο, τι θα έλεγες. Ο Μπόνο δεν.
2: Τώρα θα μας πει ότι η Νίτσα Θεοδωράκη είναι πάνω από το Μίκη.
0: Τρελανέ μας.
2: Ποιος Μίκης?
0: Ποιος Μίκης Θεοδωράκης?
1: Σταματήστε, ρε. Έχω φωτογραφία λοιπόν στον Καπαλίτσα Τσι μέσα που είμαι μικρή. Είχα πάει με τους γονείς μου και εκείνη μου είχαν πάρει τεράστιο σάντουιτς. Αλλά τόσο τεράστιο, τόσο μιλάμε. Και έχω φωτογραφία με την Νίτσα Θεοδωράκη, την οποία την έβλεπα εγώ στην τηλεόραση με ένα μπουφάν που φορούσα τρικολόρε και το σάντουιτς και είμαι τόσο ευτυχισμένη, τόσο πολύ. Αλλά ήμουν πάρα πολύ μικρή.
0: Τι είχε μέσα το σάντουιτς? Αυτή είναι η ερώτηση, μου λέγε.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Χρήστο, τι είχε μέσα.
0: Τα πιο σημαντικά δεν θυμάμαι.
2: Πάντως θα ρωτήσουμε, γιατί αν κάποιος έχει συναντήσει από κοντά ένα ίνδαλμα, που δηλαδή πραγματικά, τώρα, όχι ότι ο Διέτζ ήταν, είναι ο Δημήτρης Αρετάκης. Τι είπες στον τεράστιο Ντάνιελ Ντελιούις?
1: Τι του είπες?
2: Πες τη φράση, θα την πω εγώ.
1: Τι του είπες?
2: Εγώ, λέγε.
1: Τι του είπες?
2: Δεν τη λέει, φαντάζομαι τι του είπε.
0: Τι του είπε?
1: Ο Αρετάκης έχει περάσει ώρες με τον Ντάνιελ Ντέι-Λουις.
2: Η πρώτη ατάκα, ρε παιδί μου, που υπόθηκε.
0: Πες ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω, εγώ δεν την είπα. Δεν μου τη λέει.
0: Άρα το τι. Αφού
2: είπα, πα και την
0: έλεγε. Δεν την πει, είναι μυστικό.
2: Θέλεις λίγο, μήπως του είπε. Θες λίγο. Θες λίγο, Ντάνιελ.
0: Πού τον είχε δει τον Ντάνιελ Ντέι-Λουις?
2: Τον Ντάνιελ Ντέι-Λουις τον είχε δει σε ένα σπίτι, σε μια σουαρέ. Μάλιστα.

0: 89,8.
1: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
3: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
4: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
5: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι το πρωινό στον δρόμο. Καλημέρα σε όλους. Δρόμος 89,8. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
1: Και καλημέρες.
2: Σήμερα που θα πας μετά από την εκπομπή, γιατί είσαι έτσι πολύ στην πένα ντυμένος και κούκλος.
3: Πιστεύω, όσο το ξέρω, ναι. με το ντύσιμο. Αυτό.
2: Με τι, πού πάει?
3: Για μπουγάτσα. Θα πάει για μπουγάτσα, ρε.
1: Ό,τι να είναι, βρε.
2: Δεν είναι το ντύσιμο μπουγάτσα. Αυτό το ντύσιμο είναι το ντύσιμο. Θέλω να σου δώσω σημασία, αλλά μην το πάρεις πάνω σου. Είναι δηλαδή ένα εμέσως πλην σαφώς καλό ντύσιμο για εκείνον που θα πάει να συναντήσει.
1: Είναι ένα ραδιόφωνο που δημιουργεί εικόνες, κυρίες και κύριοι, όπως ακούτε. Αυτό είναι το πρωινό στο δρόμο.
2: Ακριβώς,
1: εδώ
2: ακριβώς,
1: με την Κατερίνα Καραβάτου.
2: Μπράβο.
1: Με τον Γιάννη Κορδόνη.
2: Μπράβο. Χρήστο Φερετίνο.
1: Και τον Δημήτρη Αρετάκη. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Σήμερα.
3: Είμαι πολύ φαντασμένη.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και όπως είπε και ο μεγάλος, ο
3: τεράστιος.
1: Ήταν ο τεράστιος.
2: Ο πανμέγιστο
1: Άινστάιν.
2: Ο Άινστάιν το είπε.
1: Εάν εξαφανιστούν οι μέλισσες, μέσα σε τέσσερα χρόνια το πολύ θα χαθεί και η ανθρώπινη ζωή.
2: Καταπληκτικό δεν είναι αυτό, να το σκεφτεί.
3: Έτσι, και η μέλισσα, όπως έχω ξαναπεί και το λέω πάντα με αυτή την αφορμή, είναι παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους πώς να μην ακούς κανέναν να σου πει τι μπορείς να κάνεις και τι μπορείς να κάνεις. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ανατομία της μέλισσας και η κατασκευή του σώματός της δείχνει ξεκάθαρα ότι η μέλισσα δεν θα έπρεπε να πετάει.
1: Άντε.
3: Ναι. Δεν δικαιολογείται.
2: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που
3: λες. Δεν δικαιολογείται το ότι πετάει. Είναι έτσι το σώμα της. Που δεν θα έπρεπε να πετάει, τέλος πάντων. Αλλά το ότι πετάει είναι κόντρα στη φύση, στην ουσία.
1: Αυτό είναι σαν το στίχο του Καβαδία.
3: Χόρεψε πάνω.
1: Στο φτερό του Καρχαρία. Έτσι, κάτι αντίστοιχο.
3: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πούμε. Θυμάσαι.
2: Συγγνώμη, πώς έγινε η σύνδεση με τον Καρχαρία τώρα, έχασα λίγο.
3: Ότι μπορεί να κυνηγά το ανέφικτο.
2: Πάρα πολύ.
3: Να κυνηγά το ανέφικτο, βέβαια.
2: Καταπληκτικό. Τι βάθος. Πόσος πολιτισμός.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η εκπομπή μας.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να το τονίζουμε.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Θα φανούμε λίγο υπερφιάλοι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, γιατί εσείς το είπατε και εγώ υπερθεματίζω. Λέω την άποψή μου.
1: Ας κρατήσουμε, ναι. Τι άλλο ήθελα να πω, παιδιά. Σήμερα έχουμε μια. Είναι πολύ σημαντική.
2: Χρόνια πολλά στη Λιδία, να πούμε.
1: Ακριβώς, χρόνια πολλά στη Λιδία, χρόνια πολλά στο Θαλή, χρόνια πολλά στον Θαλελέο.
2: Θαλελέος. Αυτό μπορούσε να είναι για τραγούδι όνομα. Θαλελέος.
3: Σαν το αμπαλαλέο που λέει.
1: Σήμερα όμως έχουμε ένα άλλο όνομα που κυριαρχεί τη σημερινή μέρα και είναι. Ποιο όνομα? Ο Παπαφλέσσας. Σαν σήμερα.
2: Α, το πήγες πολύ
1: σοβαρά. Το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας. Σκοτώνεται στη μεγάλη μάχη στο Μανιάκι.
3: Μανιάκι.
1: Έτσι, στη Μεσσηνία. Το έχουμε δει 100.000 φορές στην ταινία. Παπα Μιχαήλ.
2: Πολύ δυνατός Παπα Μιχαήλ.
1: Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Αυτά ήθελα να πω, σύντροφοι και συντρόφισσες.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Συμφωνώ μαζί σου. Να πούμε ότι εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας. Το έμαθα. Και
1: πέρυσι το έχεις πει.
2: Ότι δεν υπάρχει.
1: Θυμάσαι μια τεράστια κουβέντα που είχαμε κάνει την ίδια μέρα με τη μετρολογία.
3: Που στην αρχή νομίζω είχε μπερδευτεί ότι ήταν μετρολογία.
1: Και το συζητάγαμε εδώ κανένα τεταρτάκι.
2: Και να σου πω κάτι. Τελικά τίποτα δεν μου έμεινε. Γιατί πάλι σαν πρώτη φορά το αντιμετωπίζω.
1: Πάλι του χρόνου θα είμαστε εδώ πάλι. Σημειώστε το, μετρολογία,
2: όμως.
1: Το θυμάσαι.
2: Ξέρεις τι έμαθα όμως φέτος για τη μετρολογία.
1: Μπράβο.
2: Ότι το Ινστιτούτο της Μετρολογίας πού είναι?
1: Α,
2: στην Ελλάδα.
1: Πού
2: να είναι?
1: Για λέγε.
2: Λέγε.
3: Πόλοι ψάχνουμε.
1: Α, στα Γιάννενα.
3: Όχι.
2: Δημήτρη, για πες.
1: Θεσσαλονίκη.
2: Πώς? Θεσσαλονίκη.
3: Πτολεμαϊδα.
1: Κοζάνη.
2: Είναι στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό αισθάνομαι ότι γιορτάζω σήμερα.
1: Κατάλαβα.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχει κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, φυσικά εκεί από το Γάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Κάποια προβληματάκια μικρά στην κάθοδο.
2: Δεν είναι όπως χθες όμως και προχθές. Είναι καλύτερα τα
3: για
2: πράγματα.
3: Για τέτοια ώρα είναι κάπως καλύτερα. Λεωφόρος Αθηνών φυσικά μπουτιλιαρισμένη από Χαϊδάρη προς Σκαραμαγκά. Στην έξοδο της Αττικής Οδού, στην έξοδο 8 προς την Εθνική Λαμίας έχει κάποιες καθυστερήσεις. Αρχίζει να μαζεύει η κίνηση και η λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Θα χρειαστείτε δηλαδή ένα δεκαλεπτάκι, τεταρτάκι για να ξεφύγετε από εκεί. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ίσως είναι και τα σοβαρότερα προβλήματα για αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Αρδιτού. Μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο προς το κέντρο της Αθήνας θα είστε κινητοποιημένοι.
2: Κότσι, εντάξει,
3: ακόμα είναι εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον καιρό, γιατί κάποιοι δεν άκουσαν χθες, έβγαλαν τα μαξιλάρια στη βεράντα και βράχηκαν τα μαξιλάρια, γιατί όταν ο κορδόνης λέει θα βρέξει, βρέχει. Σήμερα λοιπόν, στην αρχή της ημέρας είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα, όπου βλέπετε κανένα μεγάλο συννεφάκι, μπορεί να σας έρθει καμιά βροχούλα, μετά δεν θα έχουμε τίποτα.
2: Τίποτα!
3: Όχι, θα έχουμε νεφώσει μέσα στην ημέρα, αλλά δεν θα βρέξει. Θα τολμήσω να πω σήμερα.
2: Παιδιά, εμάς στο σπίτι χτες καταιγίδα κανονική. Αστραπές, βροντές, τέτοια.
3: Έριξε. 26 βαθμούς θα φτάσει η.
1: Καθάρισαν οι δρόμοι, ωραία.

0: Δρόμος 89,8 και εκτός από τον Πάπα Φλέσσα, παιδιά, άλλες αναχωρήσεις, αποχωρήσεις, σαν σήμερα.
1: Θανατικά θα πείτε,
0: μπράβο,
1: δηλαδή. Ωραία.
0: Το λέω με τρόπο. Είχαμε.
1: Είχε Γιάννη, το άρχισε να το λέει αλλιώς.
0: Ναι. Χριστόφορου.
1: Αναχωρήσεις, αποχωρήσεις και τα λοιπά.
0: Κολόμβου το 1506.
1: Πέθανε ο Κολόμβος σαν σήμερα.
0: Ναι, ναι. Νομίζω θα πει πέθανε ο Κολόμβος. Πέθανε ο Κολόμβος. Και επίσης
1: το 1000
0: ναι.
1: Που συνειδητοποίησε στον αέρα της εκπομπής στον ορίζο ρίζο ότι πέθανε ο Σον Κόνερι.
0: Μα το έχεις πει,
1: Και αυτό.
0: Ναι, ναι. Το θυμάσαι, Γιάννη, ε? Ναι, και αυτό. Sorry που το λέω. Δυσυσυμπλέον με δύο
1: γεγονότα. Θέλεις να σας πω όλες τις φορές που λέτε τα ίδια? Μπορούμε να το ξεκινήσουμε αυτό, αν θέλετε.
0: Αυτό όμως.
1: Αλλά
0: ήταν πρόσφατο. Ήταν πρόσφατο.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή άχρηστη πληροφορία που μας έχει πει ο Γιάννης την έχει ξαναπεί. Αλλά δεν είπα τίποτα. Ναι, εντάξει.
2: Χθεσινή άχρηστη πληροφορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, άχρηστη.
0: Με τον Αλ Καπόνε δεν το θυμάμαι εγώ. Αλήθεια λες.
2: Έχω ξαναπεί.
0: Θα γίνει μάγη.
2: Λοιπόν, θα απαντήσω.
0: Παίρνει να πω και να
2: δεν θα πει
0: τον Νίκη Λάουντα. Δημήτρη, πέθανε και ο Νίκη Λάουντα.
2: Πρώτον, εδώ, Κατερίνα. Εδώ. Μπορεί να έχει τάξει λίγο εμένα.
1: Ναι, μωρό.
2: Βλέπεις ότι τόση ώρα σου λέει για τη μετρολογία. Σου λέει για την ηλιακή. Έχω πει κουβέντα. Κάθομαι στη γωνίτσα μου.
1: Ναι, αγάπη μου.
2: Και παρόλα αυτά.
1: Για αυτό ένα φιλί.
2: Και παρόλα αυτά.
1: Όχι, είπε.
2: Αντί να πεις.
1: Είπες,
2: να
0: σου δώσω ένα
2: για, για τις ειδήσεις που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα που τις είχαμε ξαναπεί όλες.
1: Όλες!
2: Κάθεσε να τα βάλεις.
1: Όλα! Τα πει όλα! Την εβδομάδα έλεγε η ειδήσεις που έχουμε ξαναπεί στον αέρα.
0: Μην ακούτε πραγματικά.
1: Όλα,
0: ό,τι λέω είναι φρέσκο.
1: Είμαστε το σοφό, την Πατρίδη από την Ήπειρο. Και ξαφνικά αρχίζει και μου λέει για την
0: ηλιακή.
1: Τα βάζεις. Άντρε Χρήστο.
0: Δεν μπορούσα να μην πω γιατί
2: μας το
0: είχε πριν μια εβδομάδα. Πριν μια εβδομάδα η Κατερίνα μας το είχε ξαναπεί ακριβώς με δύο τρόπο. Και ήταν κρίμα. Δεν μπορούσα να μην.
1: Πιστεύεις ότι το ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί που μας ακούνε τώρα? Είπανε, α, θα το έχει ξαναπεί.
0: Μας ακούνε κάθε μέρα και σημειώνουν.
1: Καραβά του λάθος της, μεγάλο. Ξαναείπε για τη Μαρία που δεν μπορούσε να τη βρει.
2: Εν τω μεταξύ, τη χθεσινή άχρηστη πληροφορία, όντως δεν την έχω ξαναπεί για τον Αλ Καπόνε. Δεν την ήξερα.
0: Ούτε εγώ.
2: Άλλες έχει τύχει να τι επαναλάβω.
1: Δεν την έχω ακούσει από σένα.
0: Πάντως να πούμε κάτι, ότι ό,τι στοιχηματάκι έχουμε βάλει με την Κατερίνα για τέτοια πράγματα το έχει χάσει. Θυμάστε το τραπέζι, εδώ τι είχα πει και δεν την είχα πει.
2: Να πω ότι εξαιτίας εγώ δεν έχω φάει ακόμα.
0: Εντάξει, ναι, ήμουν τραυματίας.
2: Είσαι τραυματίας.
0: Τι, και πάει επειδή κάνει την Κινέζα τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Ποια Κινέζα, ρε, θα κλειστά παίζει πλάκα μας κάνεις.
0: Πατεριτσές. Τι να κάνουμε, δεν μπορούσα να έρθω.
1: Αλλού και αλλού πας με τις πατερίτσες.
2: Να σας πω επίσης, επειδή εσείς μένετε στα βόρεια προάστια που δεν είχε φτάσει χθες, ότι χθες οι κάτοικοι νοτίων προαστίων ανησυχήσαμε γιατί μύριζε.
0: Ναι, εντάξει, χαμός έγινε.
2: Κανείς δεν βρήκε την
0: μύριζα. Αέριο.
1: Ναι, πώς μύριζε, ήταν
2: σαν ήταν μυρωδιά αερίου.
0: Σαν αέριο.
2: Πώς έχεις αφήσει την μπουκάλα ανοιχτή, ας πούμε, λίγο όταν πας να ανάψεις τον μπάρμπεκιου και μυρίζει λίγο αέριο. Μύριζε αυτό το πράγμα. Στον Βίρονα, μάλιστα, σε ένα ή δύο γυμνάσια. Τους πήγε ο τεχνικός ασφαλείας του Δήμου.
0: Μα να φανταστείς,
2: και τους έδιωξαν.
0: Κατερίνα,
2: νωρίτερα.
0: Επειδή έμαθα στο Βίρονα, πολλοί φοβηθήκαν ότι όσοι μέναν κοντά στον κορδόνι, ότι κάτι έχει σχέση με τον κορδόνι. Τι λέγανε το διαμέρισμα επάνω. Είναι γνωστός ο τύπος. Και έβγαζε αυτή τη φωτιά του κορδόνι.
1: Γιάννη, πιστεύεις μαζεύουν υπογραφές για να σε διώξουν την πολυκατοικία?
0: Υπήρχε μια ανησυχία. Τι γίνεται, κύριε Κορδόνι?
1: Λοιπόν,
2: ψάχνω αναπτύρα για να κάνουμε.
0: Ανάφλεξη.
2: Όχι,
1: όχι ρε, πώς το λένε.
2: Πυρό.
0: Πυρό.
2: Καλά, δεν το θυμάσαι τώρα.
1: Πυρόφλογα.
0: Ναι, ναι. Αυτό το έχει ξαναπεί 10 φορές.
2: Πυροκλάνη.
0: Ανέφτω. Τέλος πάντων. Λέγανε ότι είναι από τη θάλασσα.
1: Αλλάζοντας τελείως.
0: Να πούμε συγγνώμη, Κατερίνα, ότι αυτό λένε ότι είναι από τη θάλασσα. Ότι από
2: καλά λένε και εσύ, ψάχνουν, δεν ξέρω
1: για πάντα. Αλλάζοντας τελείως.
0: Να πούμε συγγνώμη, Κατερίνα, ότι αυτό λένε ότι είναι από τη θάλασσα.

0: ο συνδυασμό δεν ήταν πολύ πετυχημένο, αλλά
1: έχει
0: πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ρε, έχει πολλά χρόνια που έχει γίνει αυτό.
2: Μπράβο.
0: Δεν μυρίζει τίποτα, είναι τέλεια η παραλία.
1: Μπράβο σας.
0: Λοιπόν, να πω εγώ τα άλλα νέα.
2: Για πες.
0: Λοιπόν, σε λίγο πρόκειται να παίξουμε letter game. Αυτό σημαίνει ότι εσείς θα κερδίσετε, αν κερδίσετε στο παιχνίδι, και ένα σετ καλλιντικών Ζαρτό. Έχει η Ζαρτό την Gold Cream που έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων, που είναι πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά. Και έχει και τη Sun Protection Cream SPF 50+. Συγγνώμη, που προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία και έχει, ακούστε ρε παιδιά, έχει μέσα τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας καθημερινά από τη φωτογύρανση. Οπότε εσείς θα σκέφτεστε Ζαρτό, αληθινή ομορφιά, καθημερινή φροντίδα, και θα κερδίζετε. 2-11-18-91-8-9-8.
3: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Check. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 17 και είναι η ώρα για Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Πολύ δυνατή φωνή. Ζωηρή και χαρούμενη.
3: Με τι όνομα?
5: Ευχαριστώ και είμαι και η ευτυχία.
3: Ευτυχία. Όνομα και πράγμα.
4: Να σου πω, έχουμε ξαναμιλήσει ευτυχία, δεν είναι έτσι?
3: Ναι, σίγουρα.
5: Έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά, ναι.
3: Έτσι, πολύ ωραία.
4: Το θυμάμαι.
3: Με τι ασχολείσαι, ευτυχία?
5: Είμαι γυμνάστρια και θα σας κάνω γιόγκα.
4: Α, μπράβο, είναι γυμνάστρια.
3: Γιόγκα, μπράβο.
4: Τέλεια. Και γιόγκα και ευτυχία, το θυμάσαι αυτό που είχαμε φτιάξει έναν ολόκληρο κόσμο?
3: Α, αρχίζει και βρίσκει τη μνήμη της τώρα. Για να βλέπεις. Έρχεται στην παρέα μας.
4: Σιγά σιγά.
3: Πολύ καλό αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, έχω πολύ ωραίο γράμμα. Γράμμα δυνατό, ζεστό και τραγανό. Λέγεται, παιδιά. Λοιπόν, είναι το γράμμα Ε.
4: Από το ευτυχία.
3: Μπράβο.
4: Όνομα και πράγμα.
3: Ζω.
5: Ελάφι.
3: Όνομα.
5: Ελπίδα.
3: Πράγμα.
5: Εικόνα.
3: Φυτό.
5: Έλατο.
3: Φαγητό.
5: Ελιά.
3: Πόλη.
5: Έδεσα.
3: Χώρα.
5: Ελαδάρα.
3: Επάγγελμα.
4: Ελαδάρα, μ' άρεσε αυτό.
5: Ελαιοχρωματιστής.
4: Τέλεια.
3: Ομάδα ποδοσφαιρική.
4: Αμάρεση. Καλά το πας.
5: Πάμε λίγο στο επόμενο να μου έρθει σε λίγο.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
5: Ενιπέας.
4: Ωραία.
3: Και ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Βοηθήστε ρε παιδιά λίγο.
5: Ελβετία.
4: Εθνική Ελβετίας.
3: Ομάδα Ελβετία.
4: Ναι,
3: να το δεχτούμε.
4: Μπράβο.
3: Συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Έβερτον, να ξέρεις, για άλλη φορά. Έβερτον.
6: Η ΕΒΕΣΑΙΚ.

0: Πού είναι ο Ενιπέας, Κατερίνα?
1: Ο Ενιπέας είναι στην Πελοπόννησο.
0: Όχι, είναι στην Πιερία.
2: Στο
0: Λιτόχωρο.
1: Ο Ενιπέας είναι στο Λιτόχωρο.
0: Διαρρέει το Λιτόχωρο.
1: Θέλει να σου πω κάτι. Απαράδεκτο εκ μέρους μου. Απαράδεκτο, διότι.
0: Γιατί απαράδεκτο?
1: Έπρεπε να το ξέρω.
2: Σιγά.
1: Αυτό έπρεπε να το ξέρω.
0: Σηκώ ποτάμι τώρα, είναι ο Ενιπέας.
1: Αυτό έπρεπε να το ξέρω.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 23. Και θέλω να σας πάω λίγο στην Πορτογαλία, παιδιά.
1: Πήγαινε μας λίγο.
0: Αυξάνονται οι Θηριανοί.
1: Ναι.
0: Και γελάει ο.
1: Γιατί
0: μη γελάσει όμως.
1: Το
0: ξέρεις ότι είναι αστείο.
2: Ποιος γέλασε?
0: Δεν είναι. Ο Δημήτρης. Εμείς δεν γελάμε. Γιατί είναι ένα θέμα.
2: Εγώ δεν γελάω γιατί δεν ξέρω τι είναι αρχικά αυτό.
1: Α, δεν ξέρεις την Ethereans.
0: Ναι, Ethereans, ναι.
2: Όχι.
0: Οι Θηριανοί είναι.
2: Δεν τρώνε.
1: Όχι.
0: Είναι άνθρωποι που προσδιορίζονται. Αυτό. Μη γελάς, ρε. Αλήθεια δεν γελάμε. Δεν είναι. Όχι, σοβαρά δεν είναι. Λοιπόν, αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν σε εκτινίατρους να τους εξετάσουν.
1: Ρε Δημήτρη.
2: Εγώ γελάω το Δημήτρη.
0: Μην γελάτε, ρε παιδιά.
1: Γελάει και εσύ. Εγώ... Και μετά ο άλλος θα γελάει με την
0: Κατερίνα. Κάτσε, όχι σοβαρά. Εγώ με την Κατερίνα.
1: Για δικιά ρόλου και τέτοια.
0: Γελάμε.
1: Εγώ, όχι, δεν γελάω.
0: Είσαι έτοιμη όμως.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν είμαι, γιατί
0: όχι,
1: την έχω διαβάσει την είδηση, ναι. Έχω δει και.
0: Και είναι σοβαρό.
1: Θέλω λίγο να το ψάξω παραπάνω αυτό το πράγμα, γιατί μου το είχε πρωτοαναφέρει εμένα η Αέλη αυτό. Mm-hmm. Μου λέει ότι αυτό σημαίνει.
2: Συγγνώμη, να πω να ρωτήσω την επιστήμονη.
0: Μια στιγμή κάτσε να ολοκληρώσει, Κατερίνα, τι είπε. Ότι...
1: Μου το είχε πει η Αέλια ότι μου λέει υπάρχει όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η κίνηση και τα λοιπά, και θέλω να κάτσω λίγο να το ψάξω βλέποντας αυτή την είδηση. Το πρώτο, ναι, θέμα νομίζω την είδα.
2: Φαντάζομαι ότι αυτοί που έρχονται σε δύσκολη θέση σε αυτό είναι οι κτηνίατροι.
0: Και εκεί οι καθηγητές, υπάρχουν και παιδιά που αυτό μπορεί να ορίζονται ως ζώα.
2: Ναι, αλλά ο καθηγητής δεν είναι. Στον κτηνίατρο θα πάει, ο άνθρωπος είναι επιστήμονας.
0: Ναι, αλλά σκέψου, ο καθηγητής να πρέπει να αντιμετωπίσει το παιδάκι σαν. Όπως
2: άλλο κομμάτι. Τώρα όμως είπες ότι πάνε σε κτηνίατρους. Ο κτηνίατρος κανονικά φαντάζομαι πρέπει να αρνηθεί να παράσχει τις υπηρεσίες.
0: Ναι, αλλά αυτό προσδιορίζεται ο άλλος. Δηλαδή έρχεσαι εσύ, είμαι εγώ κτηνίατρος και προσδιορίζεσαι ένα σκύλος.
2: Δεν είμαι όμως. Ενώ δεν μπορεί ο άλλος άνθρωπος να μου παράσχει ιατρικές,
0: ναι,
2: υπηρεσίες.
1: Αυτό θα πρέπει να το δουν οι άνθρωποι.
2: Γιατί αλλιώς θα έχει κυρώσεις, φαντάζομαι.
0: Πάντως είναι τεράστιο θέμα, είδες.
2: Για τους κτηνιάτρους, ξαναλέω, κυρίως.
0: Και βλέπεις τώρα η αντίδραση, ας πούμε, του Δημήτρη. Ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια.
1: Ναι,
0: ήταν να γελάσει. Αυτό μπορεί να το κάνουν πολλοί άνθρωποι αυθόρμητα. Μπορεί όμως το μέλλον αυτό να θεωρείται ως μια δεδομένη κατάσταση που να. Πώς να το πούμε. Να αντιμετωπίσετε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Ακόμα η κοινωνία μας όμως δεν είναι έτοιμη να το δεχθεί αυτό, να το αντιμετωπίσει έτσι ενδεχομένως.
2: Σωστό. Έτσι, από την άλλη, το. Η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω.
2: Ενδεχομένως. Αλλά από θέμα. Την άλλη, μην ποινικοποιήσουμε και το ότι μπορεί κάποιος να γελάσει πάνω σε αυτό.
0: Όχι,
2: και
0: βέβαια.
2: Σαφέστατα σεβόμαστε,
0: ναι,
2: όλους τους ανθρώπους,
0: ναι, φοβόμαστε,
2: και όλα τα δικαιώματά, ναι, τους. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, δεν το βρίσκω τόσο ακραίο να γελάσει ένας άνθρωπος επειδή κάποιος άλλος άνθρωπος πάει στον κτηνίατρο και θέλει να τον εξετάσει.
0: Ναι.
2: Σαφέστατα μπορεί ο άνθρωπος να χρειάζεται κάποια παρακολούθηση, κάποιες συμβουλές, κάποια. Αλλά σαν γεγονός δεν μπορεί να πάψει έναν αστείο. Δεν το δέχομαι τώρα αυτό. Πάει ένας άνθρωπος στον κτηνίατρο και του λέει γάβε, ξανασέ με. Είναι αστείο στη βάση του.
0: Έτσι όπως το βάζεις, όντως γίνεται αστείο.
2: Στη βάση του είναι αστείο το θέμα.
1: Δεν πάει ως άνθρωπος, πάει ως ζώος.
2: Ναι, ναι, είναι άνθρωπος όμως. Γιατί είναι άλλο να προσδιορίζεται ένας άνθρωπος.
1: Όχι, εγώ το λέω για να εξηγηθεί. Γιατί κάποιος τώρα μας ακούει, δεν καταλαβαίνει τι λέμε ενδεχομένως.
0: Όχι, να το ξαναπούμε.
2: Επειδή το έψαξα λίγο, διαβάζω εδώ ότι ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος δήλωσε ότι προφανώς δεν αναλαμβάνει άτομα που αυτοπροσδιορίζονται, ναι, ως ζώα.
1: Αναλαμβάνει μόνο αυτά που.
2: Και ο Σύλλογος συνιστά στους κτηνιάτρους να εξηγούν ότι έχουν προσόντα μόνο για τη θεραπεία ζώων και όχι ανθρώπων, ακόμη και αν αυτοί, μάλιστα, αυτοπροσδιορίζονται ζώα.
0: Ήταν ωραίο που το θίξαμε το θέμα, γιατί είναι κάτι που αποσχολεί, ας πούμε, τώρα στον Πορτογαλικό τύπο. Παίζει πολύ αυτό. Και ενδεχομένως, ναι, το δούμε και.
2: Γιατί στην Πορτογαλία όμως.
1: Το έχει πει η Έλλη εδώ και πολλούς μήνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Κατερίνα, σου έχω κάτι ακραίο εγώ. Δεν ξέρω αν.
1: Οι προβολές, δεν νομίζω.
0: Όχι, ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80.
1: Α, καλά, αυτό είναι όντως ακραίο τώρα.
0: Στο είπα ότι θα είναι ακραίο. Στο είπα.
1: Τώρα που το λες, κάθομαι και σκέφτομαι ότι τα πράγματα όντως όμως μπορεί να είναι ακραία, αλλά μπορεί να είναι και πολύ απλά. Γιατί γίνεσαι μέλος του Club Χαμόγελα και απολαμβάνεις τον καφέ σου μόνο με 1,80 και με κάθε 10 καφέδες τον επόμενο δώρο.
0: Μέχρι και τις 14 Ιουνίου.
1: Ισχύει αυτό, είναι ακραίο και είναι και στο Γρηγόρη.
2: Βρήκα, λοιπόν, και βίντεο. Mm-hmm.
0: Ναι, ναι, υπάρχει και βίντεο, το είδα.
2: Λοιπόν, εγώ να σας πω τα ευχάριστα νέα της ημέρας, ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για τα σκαψίματα έξω από το σπίτι σας, για τις οπτικές ίνες που φτάνουν, αλλά δεν φτάνουν, αλλά δεν είναι όπως πρέπει να είναι τα πράγματα κτλ. Διότι ήρθε η Nova. Με το Nova 5G Home Internet. Τι σημαίνει αυτό? Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική ίνα. Εδώ είναι το ζουμί, περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Green. Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 37. Εδώ είμαστε στον, στον αέρα. Στον αέρα του δρόμου, κύριε και κύριοι.
1: Στον ναό της γνώσης ήθελες να πεις.
0: Στο ραδιοθάλαμο αυτό. Λοιπόν, πάμε στον προβληματισμό το δικό σας.
1: Πριν πω τι μας λέει η Δανάη, αν εσείς αισθανθείτε ότι θέλετε να συνεισφέρετε στην κουβέντα, στείλτε μήνυμα στο Viber στο 69 87 898 898. Είσαστε έτοιμοι?
0: Πάμε.
1: Η Δανάη λέει τα εξής. Όταν τσακωνόμαστε με το αγόρι μου, έχει μία συνήθεια που με ενοχλεί αρκετά. Τη στιγμή του καυγά νευριάζει, σηκώνεται και φεύγει ή σταματάει να μου μιλάει για αρκετή ώρα. Το θέμα είναι ότι όταν επιστρέφει, αφού έχει ηρεμήσει εκείνος, έχει ξεχάσει και το λόγο που τσακωθήκαμε και απλά μου λέει όλα καλά. Έτσι όμως δεν συζητάμε ποτέ ουσιαστικά θέματα τα οποία προκύπτουν και αυτό με προβληματίζει πολύ, γιατί αυτό δείχνει, νομίζω, θεωρώ, ότι δεν έχουμε μια υγιή σχέση. Δικό σας.
0: Δεν έχω να πω απολύτως τίποτα.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
2: Θα πω εν συντομία ότι είναι πάρα πολύ καλή τακτική αυτή. Δηλαδή, την ώρα που πάει να γίνει ένα θέμα να σηκώνεις και να αποχωρείς, γλιτώνεις καυγάδες, γλιτώνεις τσακωμούς και συνήθως 9 στις 10 φορές, για να μην είμαι απόλυτος, όταν το κάνεις αυτό, το θέμα που λέει η Χρήστη, έχει ξεχάσει και το θέμα που θα συζητήσουν, πάει να πει ότι το θέμα δεν ήταν καν άξιο συζήτησης. Οπότε, μπράβο του.
1: Άρα, Γιάννη, θεωρείς ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται το αγόρι της Δανάης είναι μια μέθοδο?
2: Καλά, δεν το συζητάμε, είναι δουλεμένο στην προπόνηση.
0: Φεύγει τη στιγμή που, που υπάρχουν νεύρα, ένταση κτλ.
1: Φεύγει.
0: Εξαφανίζεται.
1: Έρχεται πίσω, έχει ξεχάσει τα πάντα.
0: Αυτό είναι μια τακτική να το κάνεις με όλους τους ανθρώπους. Αν όταν ανεβαίνει, δεν εξαφανίζεσαι. Έχει περάσει. Αν το κάνανε πολύ αυτό, πραγματικά θα ήταν καλύτερη ζωή. Αν το κάνει για αυτό το λόγο, πραγματικά είναι σοφό.
2: Α, μπράβο.
1: Και εγώ άρα, Δανάη, έχει σχέση με έναν σοφό. Εμείς έτσι έχουμε καταλήξει.
0: Έχει κάνει σχέση με έναν άνθρωπο που, πώς να το πούμε, αντιμετωπίζει, ξεπερνάει τα εμπόδια με έναν μαγικό τρόπο.
2: Μπράβο.
0: Ίσως ενδεχομένως κάποια στιγμή όλα αυτά τα εμπόδια δημιουργήσουν ένα μεγάλο κρατήρα όμως που πέσουν μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, μήπως έτσι ρίχνουν.
2: Πολύ αισιόδοξο αυτό.
0: Ναι. Μήπως δηλαδή βάζουν το τέτοιο κάτω από το χαλί, πώς το λένε.
1: Όσα βλέπει πεθερά.
0: Ο
1: ποιος?
0: Ο δημοσιογράφος, πώς το λέγε.
2: Το χαλί κάτω από το.
0: Βάζουν
1: το χαλί. Τα
0: σκουπίδια κάτω από
1: τα σκουπίδια.
0: Τι έκανε εσύ, τι είπες εσύ?
1: Τα σκουπίδια.
0: Τα
1: σκουπίδια.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα καταλήγουμε ότι σε γενικές γραμμές ήταν ένα ευτυχισμένο.
2: Μην τσακώνεστε, μωρέ, Δανάη, να μην τσακώνεστε.
1: Ρε, κάποια στιγμή θα προκύψει κάτι.
2: Να είστε αγαπημένοι, μωρέ.
1: Να είστε εσύ, αλλά α πούμε εσύ τσακώνεσαι.
2: Εγώ μονίμως.
0: Τσακώνεσαι είναι.
1: Σκουπίδια, τσακώνεσαι.
2: Για τα σκουπίδια.
0: Όλες τις λέξεις με ου να τις λέμε με ο.
1: Ναι, όπως α πούμε.
0: Θα κάνουμε το χατήρι, γιατί αυτό προσδιορίζεται έτσι. Σου λέει, εγώ θα λέω όλα τα ου. Έτσι είμαι εγώ. Τι να κάνω, δε. Ένα λοκόμα.
2: Ένα λοκόμα.
0: Μοστοκόλορο. Θέλω. Είμαι η Κατερίνα Καραβάτη, θέλω μοστοκόλορο.
2: Μαζί της είμαι εγώ.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Ωραία,
0: λοιπόν.
1: Εξαιρετικά. Αν θέλετε να πάμε παρακάτω, θα πάμε στη Λίλα.
0: Έχουμε τρία τραγούδια στη σειρά μας.
1: 12 Ιουνίου.
0: Α, ναι, γιατί έχουμε 2.11.18.91.8.98. Έχουμε Λίλα, όπως είπε η Κατερίνα. Και πάρτε μας τηλέφωνο, παίξετε τρία τραγούδια στη σειρά. Περιμένομαι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 8 παρατέταρτο η ώρα.
4: Και ναι, πριν πάμε στο παιχνίδι, αλήθεια, θέλω να πω ένα μπράβο και συγχαρητήρια στους ακροατές μας, γιατί μας ακούνε με προσοχή και προσπαθούν να συνεισφέρουν στην κουβέντα. Και συνεισέφερε η ακροατριά μας που λέει ότι αυτή η συμπεριφορά του αγοριού της Δανάης, που μόλις αρχίζουν να μαλώνουν, αυτό σηκώνεται και φεύγει
5: την
4: μετά.
5: Ναι.
4: Αυτό λέγεται αποφευκτικό.
3: Ναι.
4: Ναι. Και ρωτάω εγώ, τι είναι αυτό όντως, λέω. Είναι πάθηση, και μου λέει χαχά, σοβαρή κυρίως για τους άλλους. Αποφευκτικό, φίλε.
3: Δεν θέλει να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Άρα δεν είναι σοφός ο φίλος της Δανάης.
5: Είναι αποφευκτικός.
4: Είναι αποφευκτικός.
3: Ναι, αλλά έχει αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν
4: όπως
3: έχει αποτέλεσμα...
4: βλέπουμε για τη Δανάη, όχι καλό. Για εκείνον, μάλλον καλό. Λοιπόν, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, κυρία μου.
6: Καλημέρα σας. Το όνομά σας.
3: Μια χαρά είμαστε. Πώς σας λένε?
6: Μαρία.
4: Γεια σου Μαράκη, τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Καλά, πηγαίνουμε σχολείο και δουλειά.
4: Πηγαίνετε
3: ακόμα, πολύ που σας ακόμα παίρνω. Σχολείο πηγαίνετε.
5: Και δουλεύετε κιόλας νυχτερινό. Α, και
3: εγώ νομίζω ότι πάει σχολείο.
5: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πάνε σχολείο και δουλεύουν.
6: Η μικρή πάει σχολείο, δεν γράφει
3: αυτό. Το ότι μιλάμε στον πρώτο πληθυντικό με τα παιδιά, το έκανα και εγώ κάποτε βέβαια.
4: Και εγώ το κάνω.
3: Είναι λίγο. Πέσουμε μπάλα. Κάνουμε αγγλικά. Τρώμε τώρα.
4: Το χειρότερο είναι.
6: Δεν πειράζει.
4: Άκου,
6: πάει και εμείς πάμε. Ξανά
3: όλοι μαζί.
4: Τι έχουμε να διαβάσουμε? Και μετά το σκέφτομαι και λέω, όχι Κατερίνα, εσύ δεν έχεις κάτι να διαβάσεις. Ο Αρίωνας έχει κάτι να διαβάσει.
3: Το θέμα είναι, Μαρία Κατερίνα, ότι αυτό που μας ακολουθεί μια ζωή μετά. Δηλαδή, και αυτός ο πρώτος πληθυντικός μας πηγαίνει, μεγαλώνουν τα παιδιά και συνεχίζουμε εμείς να δούμε το ίδιο.
5: Μαρία, τι τάξη πάτε?
3: Πρέπει να χωρίσουμε με αυτήν την ιστορία.
4: Περάσαμε στο πανεπιστήμιο.
5: Πρώτη ηλικία,
4: είστε μεγάλη.
3: Μεγάλη, ναι.
4: Είστε μεγάλες.
5: Ξεκίνησαν εξετάσεις?
6: Ξεκίνησαν από τη Δευτέρα, ναι.
5: Καλή επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Μία λέξη ψάχνεις, κοινή, που συνδέει αυτά τα τραγούδια. Φύγαμε.

0: και η μαγική λέξη είναι.
1: Ταξίδι.
2: Μπράβο. Με ταξίδι. Πολύ καλό. Με ταξίδι. Το μεταξύ σκεφτόμουν ενώ ακούγαμε τα τραγούδια ότι η Μαρία θα μπορούσε, γιατί έχει αυτή τη φωνή, να είναι αυτή η μαθήτρια της πρώτης ηλικίου.
0: Ναι, έχει παιδική φωνή.
2: Δεν ήταν έτσι.
0: Πολύ καλή.
2: Να περάσετε καλά, πολύ ωραία και καλή πτυχή στις εξετάσεις, παιδιά.

δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Εκτέλεση, όχι
0: είναι
1: αστεία.
0: 8 παρά 7. Εκτέλεση, μ' άρεσε, μ' άρεσε αυτή.
1: 12 και η ελπίδα μου κρεμάστηκε.
0: Αυτή είναι η πραγματική εκτέλεση του τραγουδιού.
2: Αυτό μόλις είναι εκτέλεση, το εκτέλεση στα 3 μέτρα.
0: Ναι, πραγματικά.
2: Στον τοίχο της Κεσαριανής το έστεισε στον τοίχο.
1: Συγγνώμη, δεν το έπιασα λίγο καλά, Χρήστο. Όχι!
0: Κάπως ήταν τώρα μετά την Άννα Βύση. Αυτό
1: καλά, δεν
0: συγκρίνομαι. Ήταν λάθος η σειρά. Έπρεπε να το πεις μετά από κάτι άλλο.
1: Ναι, αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια, φιλότιμη. Και ίσως θα έλεγε κανείς ότι η ερμηνεία μου ήταν δωρική.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις την πάσα. Γιατί ήθελα να σας πω ότι χθες το βράδυ πήγα και είδα την Μαριάννα Κατσιμίχα που παίζουμε κι εμείς εδώ το τραγούδι της. Και έχει κάνει έναν μικρό χαμό τώρα τον τελευταίο καιρό.
0: Η κόρη του Πάνου.
2: Πάρα πολύ δικαίως, βεβαίως. Και ήταν εξαιρετική.
0: Ήταν, πολύ καλή,
2: ήταν
0: στο Σταυρό,
2: πάρα πολύ καλή. Ήταν η πρώτη της συναυλία που ήταν μόνη της.
0: Με
2: το
0: Light.
2: Το πρώτο Light. Έχει κάτι άλλο που κάνει σε άλλες συμμετοχές. Ήταν το πρώτο, ήταν πάρα
0: ωραίο,
2: μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε οι επιλογές των τραγουδιών μόνη της.
0: Τέλεια, τέλεια. Μπράβο.
2: Με την πάντα της,
1: τι έλεγε, τι έλεγε.
2: Είπε τα 2-3 δικά της τραγούδια από το δίσκο που έχει βγάλει που είναι πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Μετά είπε από Παπάζογλου, από Ορφέα Περίδη, από Θανάση Παπακοσταντίνου, από παλιά Ρεμπέτικα.
1: Κατσιμιχαίους είπε.
2: Είπε μόνο ένα τραγούδι του μπαμπά της, το τελευταίο που είπε. Είπε εδώ, είναι η πρώτη φορά που θα πω. Δεν λέει συνήθως του πατέρα της. Είπε μόνο το νύχτο σε νύχτα.
1: Νύχτο σε νύχτα, νύχτο σε.
2: Ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη εκεί.
0: Κατερινά.
2: Ναι, Κατερινά,
0: το κατασκότωσε. Πραγματικά, άστο.
1: Κρίμα. Γιατί δεν το είπα δωρικά. Το είπα λίγο πιο ιωνικά.
0: Άστο. Λοιπόν. Έχουμε να πούμε και άλλα ωραία πράγματα.
1: Εγώ έχω να σα πω κάτι καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν έχω την προσοχή σα. Την έχω.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, εχθές με πέραν τηλέφωνο για να κάνω, επειδή τελειώνει το συμβόλαιό μου στο τηλεφωνική γραμμή και
2: να
1: τα λοιπά,
2: ζητήσεις ανανέωση με ευνοϊκούς όρους.
1: Μου λέγανε για οπτική, να και λέω, δεν σας έχω ανάγκη. Έτσι, δεν μπορώ. Σας έχω ανάγκη, γιατί τα έχω πάρει με το σήμα, πάρα πολύ άσχημα. Γιατί μου λέει η κυρία, ευγενέστατη βέβαια αυτή, δεν μας έχετε ανάγκη. Και λέω, γιατί η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα, επαναλαμβάνω, όπως το ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, και μπορείτε να μάθετε και εσείς περισσότερα στο nova.gr.
2: Τους τάπες έτσι, ρε θύριο, τους τάπες έξω από τα δόντια. Δεν τους χαρίστηκες καθόλου.
1: Δεν με πιστεύει. Χρήστος, είμαι πιστεύεις ότι το έκανα αυτό χτες.
0: Γιατί θα αρχίσει και θα πει. Και εκεί την ώρα ήταν μέσα ο Αρίωνας.
1: Τον φωνάζει η Αέλια. Δεν ήταν μέσα η Αέλια. Όχι, δεν ήταν μέσα ο Αρίωνας. Αλλά τους έκανα πάρα πολύ μεγάλα παράπονα.
2: Τους έκανες τη μούρη κρέας, θα έλεγα.
1: Δεν τους έκανα, γιατί είμαι και εγώ ευγενής. Αλλά τους έκανα παράπονα. Κρέα.
0: Δεν ήσουν δωρική.
1: Δεν ήμουν δωρική, ήμουν πιο σουρλουλού.
2: Λοιπόν, η κορυφαία προστασία του σπιτιού έχει όνομα Diamond Doors. Με πολυετή εμπειρία στις πόρτες ασφαλείας, η εταιρεία προσφέρει υλικά κορυφαίας ποιότητας και προσαρμόζεται απόλυτα στα οικονομικά δεδομένα της εποχής. Στόχος παραμένει πάντα η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών του κοινού με απόλυτο σεβασμό και υπευθυνότητα. Το δίκτυο Λιανικής λειτουργεί σε 5 σημεία: Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. Ένα 80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Έμεινε ένας.
11: Εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
13: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
12: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
14: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
18: Καλημέρα, Κατερίνα.
17: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
19: Ο Χρήστος.
18: Ο Γιάννης.
17: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
19: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
17: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
18: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
17: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
18: Δηλαδή,
17: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
18: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
17: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
18: Μόνο
17: στο δρόμο
19: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας. Ναι, πρωινό στον δρόμο, 8 και 2. Και η φύση.
2: Η φύση. Πας στη φύση. Φύση. Και εγώ στη φύση θέλω να σε πάω μετά.
1: Για ποιο λόγο?
3: Για κατούριμα.
2: Για όνομα του Χριστού.
3: Η φύση. Μα είδατε, αν το ξεκινάτε, γιατί η φύση. Η φύση. Α, παίζει η φύση.
1: Ξέρεις, όμως,
3: μετά λες τις δικές μου παύσεις. Η φύση.
1: Η φύση.
3: Και περιμένουμε.
1: Δεν θέλει παύση να ακούσει. Η φύση.
2: Η φύση.
1: Για μια ακόμη φορά.
2: Ναι.
1: Δίνει το δικό της μάθημα.
2: Α.
1: Λοιπόν.
2: Μη γελάς.
1: Όταν το όχι δεν γίνεται κατανοητό, τότε έρχεται μια πέτρα στο κεφάλι.
2: Α, το έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα που δεν έλειπε.
1: Τα που έλειπε.
2: Ναι.
1: Με τα χταποδιά.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν ήμουν εδώ.
2: Όχι, δεν ήμουν.
1: Τι κάνω.
2: Οπότε να σου πω κάτι. Mm. Πες. Άρα... είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
1: Τα θηλυκά χταπόδια, άμα τους την πέφτουν τα αρσενικά, τους πετάνε κοχύλια.
2: Κατάλαβες.
1: Ωραία, το έχουμε πει. Χωρίς εμένα όμως.
2: Χωρίς εσένα,
3: χωρίς
2: ρε.
3: Σίγουρα.
2: Χωρίς εσένα.
1: Okay, πάμε παρακάτω.
2: Χωρίς εσένα, ναι. Είμαι ένα τίποτα. Τώρα που είπες φύση, θέλω να σας πάω σε μια φωτογραφία που
1: σύστημα.
2: Δείχνει φύση.
3: Αχα, αφήστε τη
1: επιστροφή στη φύση.
3: Ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία. Έχω αυτή τη φύση εγώ, δεν ξέρω αν βλέπετε. Είναι.
3: Α, γυμνή φωτογραφία.
1: Ναι, μας δείχνει λοιπόν, μια γυμνή φωτογραφία.
2: Όχι, δεν είναι. Δείχνω φύση.
3: Καλά, πρωί-πρωί αυτά βρίσκεις εκεί πέρα.
2: Δείχνω φύση.
3: Γι' αυτό, αυτό έχεις βάλει την ανώνυμη περιήγηση στο. Και μου λες πως βγαίνει η ανώνυμη περιήγηση. Βλέπεις τέτοιες φωτογραφίες.
2: Δείχνω φύση. Είναι η Elizabeth Harley, ξαπλωμένη στη φύση. Mm-hmm. Όπως βλέπεις το γρασίδι
1: λουλουδάκι,
2: πάνω, στα ναι, λουλουδάκια ναι. κτλ. Η οποία δεν ξέρω αν είχατε δει ότι είχε κάνει αρχικά μία φωτογραφία για το πώς μπορούμε να βγάλουμε καλές φωτογραφίες με μαγιό. Το είχατε παρακολουθήσει.
3: Με ενδιαφέρει
2: αυτό
3: το θέμα, για μίλησε μου γι' αυτό.
1: Παντελώς αδιάφορο εμένα που είναι.
3: Θέλω να βγάζω ωραίες φωτογραφίες με μαγιό. Γιατί όχι,
1: πας καλά, ρε.
3: Δεν έχω ωραίες φωτογραφίες με μαγιό πολλές.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου τώρα. Όμως τώρα το πήγε ένα βήμα πιο μακριά, γιατί όπως βλέπετε φοράει μαγιό, αλλά μόνο στο κάτω μέρος.
3: Και εγώ μόνο στο κάτω μέρος φοράω μαγιό.
2: Πολύ ωραία, αλλά εσύ δεν είσαι η Elizabeth Harley.
1: Ναι, ναι, ούτε θέλουμε να σε δούμε. Δωρικέ, τι είπε.
3: Με ένα δωρικό τρόπο.
2: Λοιπόν, οπότε έρχεται και κάνει, δίνει συμβουλή και λέει: το να σε φωτογραφίζουν με μπικίνι μπορεί να είναι τρομακτικό. Οπότε ειδού η πρώτη μου συμβουλή. Ξαπλώστε.
1: Μάλιστα. Ρε παύση. 10 λεπτά παύση.
3: Ρε λέτε για τις δικές μου τις παύσεις μετά. Έχετε μιλήσει εδώ πέρα για δύο θέματα και έχετε κάνει 25 παύσεις ο καθένας.
2: Φτάσου, ρε παιδί,
1: εγώ
2: μιλάω
1: για τη φύση όμως, ρε φίλε.
2: Και εγώ για τη φύση μιλάω. Για τις
1: φωτογραφίες του μπικίνι εδώ πέρα.
2: Εγώ...
3: εντάξει.
2: Όχι,
3: φύση
2: γιατί
3: αυτό,
2: λέει, εγώ συμβουλεύω αυτή τη στιγμή όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες μέσω της σελίδα της Elizabeth Harley, η οποία λέει ακόμα και με απέσιο φως από πάνω ή με απέσια τηλέφωνα με κάμερα υψηλής ευκρίνειας, αν ξενυχτάς αρκετά και φοράς γυαλιά ηλίου, θα φαίνεσαι μια χαρά. Ευχαριστήστε με αργότερα.
1: Δηλαδή, θες να πεις ότι να βγάζεις, θα σου πω τι εννοεί, να ξαπλώνεις κάτω και να βάζεις κάποιον να σε τραβάει από πάνω.
2: Ναι.
1: Αυτό λέει.
2: Αυτό. Μη φοβάσαι πια τις φωτογραφίες με μπικίνι, ρε Γιάννη.
1: Εγώ νομίζω.
2: Ξάπλωσε κάτω και ακόμα και με απέσιο
3: σημαντική
2: φως.
3: Ερώ,
1: αλλά αν δεν έχει σώμα σαν τη Elizabeth, δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις καλός.
3: Ξαπλώνω μπρούμητα ή ανάσκελα.
2: Το λέει όλο. Thank me later, λέει.
3: Μπρούμητα ή ανάσκελα. Πώς θα
2: ξαπλώσω. Ανάσκελα. Ανάσκελα.
1: Ωραία.
2: Δεν το έχεις δει και εγώ το έχω δει. Άμα είμαι ξαπλωμένη ανάσκελα,
3: η κοιλιά μπαίνει μέσα όλη.
2: Μπαίνει μέσα κοιλιά αυτό.
3: Ωραία, ξαπλώσουμε ανάσκελα.
1: Τελειώσαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία, πάμε παρακάτω.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν.
1: Τι λοιπόν.
3: Κάτσε να ανοίξει, ρε φίλε, κάτσε να ανοίξει.
1: Λοιπόν, και πάλι πάψη. Λοιπόν.
2: Ακούστε να δείτε τι γίνεται στην Αθήνα.
1: Να πω εγώ. Έχει πάθει κάτι.
3: Έχει πολύ κίνηση.
2: Πού.
3: Στα δύο ρεύματα τη λεωφόρου.
2: Πες αν το βγάζει το κεφάλι του.
1: Έχουμε δύο μήνες έχουμε.
3: Μέχρι και την Αττική Οδό. Έχει καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μέσα. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο αποφυλής μέχρι Κηφισίας. Έχει καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από κέντρο μέχρι και Χαλάνδρη. Κάθοδος Μεσογείων. Από Αγία Παρασκευή μέχρι Εθνική Άμυνα. Λεωφόρος Κατεχάκη προς κέντρο. Λεωφόρος Καρέα προς Αττική Οδό. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, Χάλια, άνοδο Συγκρού από Καλυθέα προς κέντρο, πολλά προβλήματα. Βασιλή Σοφίας, μποτιλιαρισμένη επίσης. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και εκεί στα γνωστά γήπεδα της ομάδας του Πειραιά.
1: Από 34ου Συντάγματος.
2: Στα γνωστά γήπεδα της ομάδας του Πειραιά, είπε.
3: Βεβαίως. Από εκεί το σημείο πιάνει κίνηση. Σε
1: Καραϊσκάκη. Α, μάλιστα, okay.
2: Πες Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός. Πες τι ομάδα του Πειραιά.
3: Καλά
2: δεν λέει ο Χρήστο.
3: Κίνηση προς Γλυφάδα.
1: Okay.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Ο καιρός σήμερα τελικά μάλλον δεν θα βρέξει τώρα, γιατί αν έβρεχε θα βρέχει μέχρι το πρωί. Μέχρι τώρα δεν έχει βρέξει, αλλά λογικά δεν θα βρέξει καθόλου.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
3: Θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Σε λίγο θα βγάλει και ήλιο. Να είστε έτοιμοι γι' αυτό.
1: Ξαπλώσετε.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 10 η ώρα. Και ήρθε η στιγμή για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από ποιον, από ποιον?
2: Από τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα.
1: Το φίλο μας και συνεργάτη μας.
2: Το μπαρίστα.
1: Σήμερα, Κατερίνα.
2: Ναι.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Έχει σχέση με την κυρία Καραβάτου,
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Α,
1: δεν μπορώ να το προλάβω.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα πεις, απλώς το λέω από το ύφος.
2: Ούτε εγώ ξέρω τι θα πεις.
1: Θα πω τον τίτλο όμως της άχρηστης πληροφορίας. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη Μουνυχία.
0: Α, εντάξει.
2: Χριστό.
0: Κάτι, τι είναι η Μουνυχία, ξέρεις?
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση.
0: Τι
1: είναι η Μουνυχία?
0: Τι είναι η Μουνυχία?
1: Για την οποία θα συζητήσουμε. Δεν σου ακούγεται καλό?
2: Όχι.
1: Ας πούμε, θα.
0: Εκεί που πάει να ηρεμήσει λίγο, που πάει να χαλαρώσει.
2: Προσωπικά.
0: Μια κάτι δημοσιεύματα. Ο Γιάννης από εδώ. Δεν σταματάς.
2: Δεν σταματάω.
1: Πιστεύεις συνδέεσαι κατά κάποιο τρόπο με τη Μουνυχία?
2: Πώς να το ξέρω αν δεν ξέρω τι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Όπως πάει το μυαλό, εσύ συνδέεσαι.
2: Δεν μου ακούγεται ωραίο, αλλά δεν ξέρω.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό, με το προφανές.
1: Δεν ξέρω τι θεωρεί ο καθένας προφανές.
0: Προφανές τι είναι? Προφανές είναι η ίδια η λέξη.
2: Κάτι έχει να κάνει κάπου. Έχει να κάνει με το ένα μουνύχι, ας πούμε.
1: Ποιος
2: το
1: είναι
2: ένα
1: ποιο...
2: μουνύχι που μπορεί να είναι σπασμένο.
1: Εδώ οι άχρηστες πληροφορίες είναι σοβαρές, δεν είναι.
0: Και εγώ πιστεύω αυτό.
1: Κάποιος από τους δύο είναι πιο κοντά
0: από
1: με το θέμα μουνυχία.
0: Με εμένα και την Κατερίνα.
1: Ναι, ποιος πιστεύετε? Πιστεύεις ο Χρήστος? Εσύ ποιος
2: πιστεύεις?
1: Πιστεύω
2: και εγώ.
1: Η αλήθεια είναι όντως ο Χρήστος.
0: Χωρίς να ξέρω τι είναι.
1: Η αλήθεια είναι όντως ο Χρήστος.
0: Πιο κοντά είμαι εγώ, ναι.
1: Διότι η Μουνυχία.
2: Πόσες φορές θα την πεις τη λέξη,
0: μήπως είναι η. Η καλοπροαίρετη διάθεση που έχει προς τους ανθρώπους.
1: Η Μουνυχία, παιδιά.
0: Έχει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους.
2: Όχι, όχι. Μήπως είναι η διάθεση που έχει κάποιος να ευχαριστήσει τον άλλον.
0: Ναι, μήπως αυτό.
1: Η Μουνυχία είναι η Καστέλα.
0: Η Καστέλα είναι και περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Η περιοχή κάτω.
1: Η γνωστή, η καλύτερη κατά πολλούς περιοχή του Πειραιά.
0: Φανταστική.
2: Η Καστέλα είναι καταπληκτική.
1: Είναι Μουνυχία.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ήταν το πρώτο της όνομα.
1: Φυσικά ήταν το πρώτο της όνομα μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Το λιμάνι, μάλιστα, ο Λιμένας λέγεται ακόμα ο Λιμένας της Μουνυχίας.
0: Α, γι' αυτό.
1: Και όπως αναφέρει η Κατερίνα, ο Ευρυπίδης. Τώρα εδώ δεν μιλάμε. Ο Ευρυπίδης στον Υπόλυτο.
2: Στον Υπόλυτο τα λέει.
1: Ο αρχικός ιδρυτής της περιοχής ήταν ο μυθικός ήρωας Μούνυχος.
2: Από εκεί βγήκε, από το Μούνυχο.
1: Που εγκαταστάθηκε. Από το Μούνυχο, είναι βέβαια.
0: Ωραίο όνομα να είναι Μούνυχο. Ωραίο. Δεν είναι κακό.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Ναι, είναι δυνατό.
1: Είναι
2: γεια
1: ωραίο.
2: Σας, γεια το σας, Μούνυχο θα ήθελα, παρακαλώ.
0: Ωραίο ονοματάκι.
2: Μούνυχε, θα με ρωτήσεις τώρα, παιδί μου.
1: Πώς βρέθηκε ο Μούνυχος στην Καστέλα?
2: Πώς βρέθηκε?
1: Υπάρχουν δύο εκδοχές για το πώς βρέθηκε ο Μούνυχος στην Καστέλα. Χρήστο. Η πρώτη αναφέρει ότι ήταν γιος του Πεντευκλή. Που εκδιώθηκε από τους Θράκες. Από τον ορχομενό της Βιωτίας. Και στη συνέχεια πήγε και κατέλαβε το λόφο της σημερινής Καστέλας. Έτσι, υπάρχει και η δεύτερη εκδοχή που παρουσιάζει τον Μούνυχο ως τον πρώτο μυθικό βασιλιά του Πειραιά. Ο οποίος επέτρεψε στους Μηνύες να εγκατασταθούν στην περιοχή του όταν εκδιώθηκαν από τη Βιωτία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Μούνυχος ήταν ποτέ καπετάνιο σε καράβι?
2: Λοιπόν.
0: Γιατί έτσι μήπως γίνει η λέξη. Ο Μούνυχος είναι καράβι.
2: Σε λίγο θα παίξουμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, το Letter Game. Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτήν την.
0: Ελένη Φουρέιρα.
2: Η Ελένη Φουρέιρα.
0: Κατράκιο.
2: Θα εμφανιστεί στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας την 1η Ιουλίου. 2-11
0: 18 91 898. Κυρίες και κύριοι.
2: Εσείς θα είστε εκεί αν πάρετε τηλέφωνο και παίξετε μαζί μας. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Τηλέφωνο και παίξετε μαζί μας.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 18 και ήρθε η ώρα για το Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, καλά, εσύ?
2: Αν κρίνω από τη ζωηράδα στη φωνή, είστε καλά όντως.
1: Το όνομά σας?
3: Ραχίλ.
2: Γεια σου Ραχίλ μας.
4: Α, τι ωραίο.
3: Γεια, έχουμε ξαναπαίξει, ναι, ναι.
1: Θυμάμαι μία Ραχίλ που είχε παίξει κάποτε στο Super Deal.
2: Ναι.
1: Πρωταγωνίστησε μία Ραχίλ και είχε κερδίσει 120.000 ευρώ.
3: Δεν είμαστε.
2: 120.000 ευρώ. Συγγνώμη, συγγνώμη. 120.000 ευρώ.
1: Ήταν στο τρίτο σου. Στο Super Deal, λέω. Δίναμε 500.000.
4: Ήταν
2: πολλά. Παναγία μου, ρε.
1: Είχαμε δώσει 250.000. Ναι.
2: 250.000.
1: Το μεγαλύτερο ποσό που είχε κερδιθεί. 120.000 ευρώ ήταν, θυμάμαι, ή το τρίτο ή το τέταρτο Super Deal και πρωταγωνιστούσε σε μια Ραχίλ. Και επειδή είναι, δεν είναι πολύ γνωστό το όνομα, γι' αυτό το λέω. Και επειδή έχει ξαναπέξει, λέω, μήπως είναι αυτή η Ραχίλ.
4: Ραχίλ, οπότε... να πω ότι λέγεται ο φούρνος, φανταστικό συγκλονιστικό φούρνος στην Κορώνη.
2: Ναι.
4: Που κάνει, έλα, ρε, αδιανόητα λαλάγια. Ξέρετε τα λαλάγια.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Εννοείται τα λαλάγια, ξέρουμε.
2: Τι είναι τα λαλάγια, ρε.
4: Τα λαλάγια είναι
1: πολύ νόστιμα.
4: Σαν ένα κριτσίνι,
1: ναι,
4: έτσι
1: τοπικό λαβό, έδεσμα.
4: Από το οποίο στην Καλαμάτα φούρνο το έχουν πάρα πολύ. Ραχίλ.
2: Εγώ, Ραχίλ, ξέρω μία από τις νονές του Αρίωνα.
3: Mm-hmm.
1: Πόσες έχει ο Αρίωνας?
2: Θα σας τα πω μετά.
1: Ρε φίλε, πώς...
2: Τώρα μου δώσατε ιδέα. Τώρα μου δώσατε ιδέα.
4: Επίσης να πω ότι τότε η Ραχίλ είχε κερδίσει 120.000. Οκ, okay, δεν σου αλλάζει και τη ζωή. Mm-hmm. Εδώ θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την Έλλη Φουρέιρα.
2: Ορίστε.
4: Στην αλλάζει τη ζωή.
3: Τέλεια, τέλεια.
1: Συγχαρητήρια, Γιάννη. Τι ένα λαλάκι, μην ξεχάζεις. Λοιπόν, Ραχίλ, είσαι έτοιμη? Θα παίξουμε με το γράμμα Κάπα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ζώο.
3: Καγκουρό.
1: Όνομα.
3: Κώστας.
1: Πράγμα.
3: Κιθάρα.
1: Φυτό.
3: Καμέλια.
1: Φαγητό.
3: Κουραβιέδε.
1: Πόλη.
3: Κύθυρα.
1: Χώρα.
3: Χώρα... Κόλλησε τώρα, Κύπρος.
2: Ωραία.
1: Επάγγελμα.
3: Κυπουρός.
1: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
3: Και τη γαρμπή.
1: Όχι.
2: Πρέπει να είναι κάπα το επίθετο.
3: Α, μάλιστα, ωραία. Έχω κολλήσει.
1: Αναβήσει,

0: Τραγουδάει, τι τραγουδάει.
1: Τι τραγουδάει.
0: Συνθέτης.
1: Α, ναι. Νίκος. Είναι ο...
2: Κούρκουλας, κούρκουλας.
0: Μπράβο.
1: Όχι, αυτός είναι
2: κουρκούλης.
1: Κουρκούλης, κουρκούλης.
0: Λίμνες ποτάμια βουνά.
2: Κιθερώνα.
0: Πολύ σωστά.
1: Ήταν καταπληκτικό.
0: Γιατί και ο Κούρκουλος δεν έχει τραγουδήσει.
1: Κούρκουλος.
3: Χόρευε κυρίως ο Κούρκουλος.
0: Μπαλέτο.
1: Βρέχει φωτιά στη στράτα.
0: Μπαλέτο. Μπράβο και αυτό. Συγχαρητήρια, πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο Ραχίλ.
0: Μπράβο Ραχίλ.
1: Τώρα από εδώ και πέρα αλλάζει η ζωή σου. Έχεις πάρει τη διπλή πρόσκληση για την Ελένη Φουρέιρα.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, τώρα αυτή τη στιγμή 8 και 25 περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Να μιλήσουμε για τον παράδεισο και την κόλαση που μας στέλνει η Ασπασία. Μας λέει λοιπόν η Ασπασία ότι το Σαββατοκύριακο κράτησα το παπαγάλο μιας φίλης μου. Γιατί θα πήγαινε μια εκδρομή. Στην αρχή ήμουν πολύ προσεκτική, αλλά κάποια στιγμή είπα να ανοίξω λίγο το κλουβάκι. Ο παπαγάλος έλεγε, λέει, 2-3 λέξεις.
2: Άνοιξε.
0: Έλεγε 2-3 λέξεις. Έτσι. Μέχρι εδώ κρατάμε αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Ανοίγει λοιπόν το πορτάκι. Το άφησε, λέει, κάποια στιγμή λέει, είπα να ανοίξω το κλουβάκι. Α, ναι, το άφησα για λίγο ανοιχτό. Ξέχασα να το κλείσω γρήγορα. Βγήκε ο παπαγάλος και έφυγε.
1: Έφυγε τελείως. Πέταξε έξω.
0: Πέταξε, ναι. Από το ανοιχτό παράθυρο.
2: Η μεγάλη φυγή του παπαγάλου.
0: Η μεγάλη φυγή του παπαγάλου.
1: Το έχω δει σε ταινία αυτή.
0: Έτσι λοιπόν τι έκανα. Πήγε σε ένα pet shop. Βρήκε και πήρε έναν άλλο παπαγάλο που έμοιαζε.
2: Έλα ρε. Θα το καταλάβει.
0: Τον έβαλε στο κλουβί. Τον πήρε η φίλη της πίσω. Σχεδόν ίδιος. Δεν έχει καταλάβει ακόμη. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο νέος παπαγάλος δεν μιλάει.
1: Καθόλου.
0: Δεν λέει καμία λέξη. Ενώ ο προηγούμενος έλεγε κάποιες λέξεις. Φοβάται πάρα πολύ. Ανησυχεί πάρα πολύ, μήπως το καταλάβει η φίλη της. Ασπασία. Σας ακούω.
1: Λοιπόν. Αρχικά, αν και δεν το περιμένετε από μένα, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι πραγματικά το άγχος ενός ανθρώπου που έχει χάσει ένα ζώο που του έχουν εμπιστευτεί.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό. Δηλαδή, ότι
0: είναι σαν άνθρωπο.
1: Φαίνεται.
0: Και ήταν βλακεία τη που δεν
1: μπορεί
0: το
1: προσδιορίζει.
2: Αν ο παπαγάλος αυτοπροσδιορίζεται ως άνθρωπος.
1: Αυτό τώρα είναι άλλο.
0: Το θέμα είναι αν ο άνθρωπος προσδιορίζεται σαν άνθρωπο.
2: Όχι, αυτό μπορεί να σημαίνει. Το ανάποδο. Ο παπαγάλος αυτοπροσδιορίζεται ως άνθρωπος.
0: Δεν είναι δύσκολο γιατί μόνο λέξη μπορεί να πει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι λέξει που λέει. Δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Δεν μπορώ να τη δώσω μια άφεση αμαρτιών. Ποια είμαι, θα μου πει τώρα να δώσω και άφεση αμαρτιών. Νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα, αγαπημένη μου
0: Ασπασία.
1: Είναι.
0: Τι δεν μα έκανε κάτι άλλο. Από τη στιγμή που τον έχασε, τι να της πει.
1: Να της πει τον έχασα.
0: Τον έχασε,
1: Να της πει τον έχασα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Άλλο, ναι. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Όντως, πήγα, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, είναι ελεύθερος τώρα. Mm-hmm. Μπορεί να περνάει καλύτερα. Εγώ όμως πήρα έναν άλλον για να τον αντικαταστήσω.
0: Το θέμα όμως, Γιάννη, είναι ότι τώρα ο παπαγάλος δεν θα πει αυτό που είναι να πει. Αυτό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τόπε ο παπαγάλος, έτσι. Δεν θα πει.
2: Ναι, πρέπει να κάνει η μόνη λύση για να.
0: Δεν λέει
2: πέρασε ανέμακτο αυτό να κάνει μάθημα στον παπαγάλο.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Να κάνει μάθημα στο. Να πηγαίνει
0: θέλει
2: δηλαδή.
0: Καιρό ο παπαγάλος και
1: να μένουν. Δεν μπορούν όλοι να μιλήσουν.
0: Ναι, όχι, δεν μπορούν.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Τώρα, φαντάζομαι ότι για να τον αντικαταστήσει θα πήρε κάποιον που να έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον κάποια στιγμή να μιλήσει. Αλλιώς τι το.
1: Όχι, σου λέει δεν μπορεί να βγάλει λέξη.
0: Όχι, πήγε με την. Πήρε παπαγάλο με δεδομένο τη ομοιότητα.
2: Λάθος. Εδώ έχει τη γνωστή ιστορία.
0: Καλά έκανε και τι θα πάρει.
2: Που μπαίνει ένα κύριο μέσα σε ένα pet shop και λέει αυτό ο παπαγάλος πόσο έχει. Λέει αυτός ο παπαγάλος κάνει 3 χιλιάρικα. 3 χιλιάρικα! Τώρα του λέει γιατί, για ποιο λόγο το κάνει τόσο πολύ. Λέει, μπορεί και μιλάει 2 ξένες γλώσσες. 2 ξένες γλώσσες, λέει σοβαρά. Σπα, δεν με ενδιαφέρει, λέει, δεν θέλω να δώσω τόσα λεφτά. Ο άλλος εκεί πιο πίσω πόσο κάνει. Αυτός κάνει 6 χιλιάρικα. 6 χιλιάρικα, λέει ο παπαγάλος, είναι δυνατόν. Για ποιο λόγο. Αυτός εκτός ότι μιλάει 2 ξένες γλώσσες, ξέρει στενογραφία και μπορεί να χειριστεί και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Απίστευτο, λέει, δεν έχω ξανασυναντήσει. Κάτι τέτοιο. Αυτός του λέει εκεί ο παπαγάλος παραπίσω. Αυτός κύριε δεν πωλείται. Του λέει, εδώ πουλάς τον άλλο που ξέρει. Αυτός δεν πωλείται. Του λέει, γιατί αυτός τι ιδιαίτερο έχει. Δεν ξέρω, λέει, αλλά κάθε πρωί που ανοίγω το μαγαζί, οι άλλοι του λένε καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Τέλος πάντων,
0: πολύ ωραία. Σήμερα
2: παράδεισος.
0: Σήμερα παράδεισος.
1: Όχι, δεν θα.
0: Ψιλοπαράδεισος.
1: Δεν μπορώ να στείλω και στην κόλαση. Okay. Δεν μπορώ να στείλω και στην κόλαση.
0: Να πούμε, Κατερίνα, ότι σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Έχω πολύ ωραία νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι σας και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική Ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική Ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Να πούμε ένα μπράβο στους ακροατές μας για τον τρόπο που σκέφτονται. Να πάει λέει τυχαία σπίτι της για καφέ, να ανοίξει το κλουβάκι, να φύγει και αυτός ο παπαγάλος, ώστε να μην έχει την ευθύνη, να έχει φύγει από το σπίτι της φίλης της. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Καταπληκτικό, μιλάμε δαιμονία. Ποια είναι η κυρία που το έστειλε αυτό ή ο κύριος.
2: Πώς.
1: Πώς είναι το όνομα.
2: Δεν λέει, λέει unknown. Γιατί unknown.
1: Unknown.
0: Ναι, δεν θέλει να.
2: Unknown, ναι, δεν μπορώ να το βρω το όνομα. Σατανικό πάντως.
1: Εγώ τώρα. Σαν του Τζούμα τα βιβλία.
2: Ναι. Εγώ να σας πω ότι έχω πάρα πολύ ευχάριστα νέα, διότι ο Λουμίδης Παπαγάλος έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύσεις. Το πιστεύετε? Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα και τα δύο. Προσπάθησα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Δεν τα κατάφερα και δεν χρειάζεται. Και όλα τελικά τα θέλω και τα δύο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: τέτοιο μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
12: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση έξι και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,88 και 39 είναι η ώρα. Πολύ ωραία μέρα σήμερα.
1: Πολύ ωραία μέρα, καταπληκτική. Ωραία πάντα
0: πράγματα.
1: Βρέξει,
0: μετά τη χθεσινή βροχή σήμερα τα πράγματα καλύτερα. Ιωάννη Κορδόνη.
2: Θέλω να πω λίγο σύντομα ότι υπάρχουν δύο ειδήσεις από το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η μία είναι ότι η Arsenal είναι πρωταθλήτρια μετά από 20 χρόνια.
1: Μπράβο, Arsenal.
0: Μετά από 22 χρόνια.
2: 22 χρόνια.
1: Μέχρι και εγώ ήξερα ότι είναι 22 τα χρόνια.
2: 22 τα χρόνια. Αλλά αυτή η ιστορία είναι βαρετή μπροστά στην άλλη ιστορία. Δηλαδή πήρε Arsenal πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Οκ.
0: Και θα είναι και στο τελικό μαζί με την. Στο τελικό Champions League με την.
1: Με ποια?
0: Paris Saint-Germain.
1: Με την Paris μου. Η Paris θα κερδίσει.
2: Αλλά και πάλι που ξαναλέω. Αυτή η ιστορία είναι βαρετή μπροστά στο ότι.
1: Σε τι, σε ποιο?
2: Λίγες ημέρες πριν πάει στο Wembley για να παίξει το ακριβότερο όπως χαρακτηρίζεται παιχνίδι του κόσμου, που είναι η άνοδος στην Premier League.
0: Η άνοδος στην Premier League.
2: Η Southampton αποβλήθηκε από τα playoff. Αποβλήθηκε. Ενώ ήδη ήταν sold out, φαντάζομαι, από τους θεατές ο αγώνας στο Wembley τελικός. Γιατί αποβλήθηκε? Γιατί τρεις φορές φέτος κατασκόπευσε.
1: Τι?
2: Τις προπονήσεις των αντιπάλων.
1: Πώς το έκανε, πώς το έκανε.
2: Για κατοσκοπία. Πήγαινε τύπος με γυαλιά και.
1: Τι λες, ρε.
2: Γυάλια και παρακολουθούσε.
0: James Bond, κανονικά.
2: Τις προπονήσεις. Πραγματικά διανόητο. Δεν έχει ξανασυμβεί δηλαδή.
1: Οχ, τώρα με πιέσει ψυχούλα μου.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Γιατί? Τι σιγά τόσο φορά είναι.
2: Τρία παιχνίδια εκ των οποίων που έκανε κατασκοπία δεν κέρδισε κανένα από τα τρία. Στα παιχνίδια που κατηγορείται για κατασκοπία δεν κέρδισε κανένα από αυτά. Δεν πέτυχε κιόλα η κατασκοπία. Ναι.
0: Περίμενε, αυτό κατασκόπευε για να δει τα κόλπα των.
2: Southampton εναντίον Oxford, Ipswich και Middlesbrough. Δεν κέρδισαν κανένα από τα τρία ο Southampton.
0: Μάλιστα.
2: Που ο κατάσκοπό τη δηλαδή δεν έκανε και καλή δουλειά. Και έτσι.
1: Πώς τους πιάσανε?
2: Τους έπιασαν.
0: Τον είχε, γιατί είχε καπαρτίνα αυτός. Είχε καπαρτίνα γυαλιά και καπέλο.
1: Μην κοροϊδεύσει, έχω ιστορία τέτοια ακριβώς.
0: Για πες μας.
1: Αλήθεια τώρα, πώς τους πιάσανε?
2: Βρέθηκε κάποιο βίντεο. Ότι είχαν βίντεο που ήταν τραβηγμένο, γιατί αυτός πήγε να κατασκοπεύσει. Προφανώς τράβαγε την προπόνηση για να τη δουν μετά οι άλλοι Southampton να δουν τι κάνουν αυτοί στην προπόνηση. Και βρέθηκε κάπως έτσι το βίντεο. Υπήρξε μια διαρροή. Και έτσι έγινε.
1: Όχι, όντως, εγώ ξέρετε ποια είναι η άποψή μου για τέτοιου είδους πρακτικές. Είμαι.
2: Ότι βάζει έναν ειδικό, προσλαμβάνει detective εσύ.
1: Το Χρήστο.
2: Και καλά κάνει.
0: Με εμένα σε αυτά.
1: Λοιπόν, όχι, εγώ γενικά δεν μπορώ, ρε παιδί μου, με το να ακολουθεί κάποιον, να θε να μάθει όνει και τι συμβαίνει, να μπαίνει στα τηλέφωνα. Δεν έχω χειρότερο, ρε παιδί μου. Και γι' αυτό, ας πούμε, δεν το έχω κάνει εγώ ποτέ για μένα, αλλά το έχω κάνει.
0: Για φίλη σου.
1: Εξαιτίας μιας φίλης μου. Όταν ήμουν 22 χρονών, ρε.
2: Τίποτα, πιτσιρίκα. Πιτσιρίκα.
1: Ναι. Όντως, αλήθεια τώρα. Η οποία τα έχει, η Κλέρι, τα έχει με τον Τάσο. Και της έκανε συχνά μια ιστορία όπου την άφηνε σπίτι.
0: Αμά.
1: Και μετά όμως όταν έπαιρνε, γιατί τότε δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα, όταν έπαιρνε στο σπίτι δεν απαντούσε ο Τάσος, ρε. Κατάλαβες. Πού θα
0: δηλαδή,
1: είσαι σπίτι.
0: Άφηνε.
2: Καλή
0: χαμορό
2: μου, πάω για ύπνο, της έλεγε.
0: Και έπαιρνε μετά. Γιατί έπαιρνε τηλέφωνο αυτή?
1: Για να μιλήσουνε.
0: Γιατί?
1: Μία δεν
0: άφηνε. Πριν τα λέγανε. Πάλι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Αυτό ήθελε να δει. Αν είναι σπίτι, ήθελε να δει.
0: Εγώ δεν έχω χειρότερο από αυτό. Δηλαδή, χειρότερο από την κατασκοπία είναι το να παίρνει τηλέφωνο μετά. Α, τον άνθρωπο να. Δεν κατάλαβα.
1: Καληνύχτα, ρε παιδί μου. Καληνύχτα, μία δεν απάντησε. Καληνύχτα, δύο δεν απάντησε.
0: Καληνύχτα,
1: τρεις δεν απάντησε. Μου λέει, Κατερίνα, τα πράγματα είναι σοβαρά. Προφανώς παίζει κάτι άλλο. Και τι μου λέει, και έχει στήσει ολόκληρο πράγμα. Καλά, εντάξει, πώς το έκανα, αυτόν τροπή. Όπου την αφήνει και μετά πάω εγώ και την παίρνω με το δικό μου το αυτοκίνητο. Λάθος.
0: Παύσεις πάλι.
1: Λάθος.
2: Σχολή Κορδόνη.
1: Αλλά τι μου λέει? Μου λέει και μου φέρνει μουστάκι.
2: Τι λες, ρε, αλήθεια λες?
0: Μύτη.
1: Όχι, μύτη δεν είναι.
0: Γυαλιά, μύτη.
1: Και πάμε, γιατί πάμε τώρα από τη Χαριλάου.
2: Φαντάζομαι κάτι. Με αυτό το μαλλί και το μουστάκι. Σαν το Χαλκ Χόγκαν θα ήταν.
0: Ναι, όντως, ναι.
1: Όχι, ρε, το μαλλί το πιάσαμε πάνω.
0: Έβαλε καπέλο.
1: Καπέλο. Δεν μου πήγαινε πολύ, δεν βάλαμε καπαρτίνα και πήγαμε από τη Χαριλάου στον Εύωσμο. Γιατί αυτό έμενε στον Εύωσμο.
2: Ωραία, πάτε κατά το σπίτι λοιπόν.
1: Παίρνουμε λοιπόν στο κατόπι και πάμε όντως. Και ήξερα αυτή, ρε παιδί μου, που μένει το παιδί αυτό. Δεν υπήρχε πουθενά το αυτοκίνητο. Καθίσαμε εκεί πέρα τρεις ώρες περιμένοντας κανονικά όλο αυτό.
0: Γυρίσατε το τετράγωνο, είδατε ότι δεν υπάρχει το αυτοκίνητο.
1: Εννοείται, αυτά ήταν τα πρώτα και τα λοιπά. Και μετά όντως τον είδαμε τρεις ώρες μετά να μπαίνει στο σπίτι.
2: Α, τον περιμένατε.
0: Α, εντάξει, τον είχατε αδειάσει.
1: Τρεις ώρες μετά. Της λέω, εγώ δεν συμμετέχω σε οτιδήποτε άλλο. Σου έκανα τη χάρη. Ντρεπόμουν τόσο πολύ για τον εαυτό μου.
0: Το καταγράψατε με έναν τρόπο?
1: Όχι, ρε. Δεν είχαμε τέτοια.
2: Και
1: πράγματα,
2: για πες την πορεία του τόπε.
1: Μετά του τόπε. Τι λέω, εγώ φεύγω, σε πηγαίνω σπίτι να ξέρω ότι σε έχω πάει σπίτι.
0: Α, δεν χτύπησε το κουδούνι εκείνη την ώρα.
1: Ρε, όχι, δεν την άφησα να κάνει τέτοια έκτροπα. Αλλά ήθελα να βεβαιωθεί. Και όμω.
0: Βεβαιώθηκε.
1: Δηλαδή αυτό. Εντάξει. Που έπαιρνε τηλέφωνο και δεν υπήρχε ο άλλο στην άλλη γραμμή.
2: Τι έπαιζε από πίσω.
0: Τίποτα, πήγαινε με τους φίλους του και.
2: Αυτό μπορεί να
0: χαρτιά. Ναι. Χαρτιά.
2: Τι γινόταν.
0: Κουκομονό, τρία φουλ.
1: Παιδιά, όντως πήγαινε για χαρτιά. Πού το έχω πει.
0: Όχι.
2: Ήταν χαρτοπαίχτη, να το.
0: Έτσι είναι, αυτό είναι.
1: Πήγαινε με τους φίλους του για χαρτιά.
0: Για πλάκα το είπα.
1: Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήταν ότι είχε άλλη σχέση και τέτοια.
0: Για πλάκα το είπα.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Έπαιζε χαρτιά.
1: Ναι.
0: Άρα μια χαρά.
1: Δεν ξέρω, μια χαρά. Αυτή τη έλεγε ψέματα. Μια χαρά, δεν τη είπε.
0: Έλα ρε. Όχι, εννοώ με αν παίζει για πλάκα με του φίλου του
1: ρεφλαμένου. Δεν τέτοια ρε. Για όλα.
0: Ζαρδιά, μπαρμπούτι. Μπαρμπούτι, πάλι γκίνια.
1: Απλώ δεν ήθελε να τη πει.
0: Πάλι ντόρτια έφερα.
1: Ξέρει όμω αυτή το ότι τη έλεγε ψέματα μετά δεν είχε καλά αποτελέσματα.
2: Πόσο καιρό μείνανε μαζί μετά από αυτό.
1: Χωρίσανε, δεν χωρίσανε. Ούτε ένα εξάμεινο. Ούτε ένα εξάμεινο.

0: Δρόμος 89,8.
1: Πες την ώρα με ακρίβεια, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Η ώρα είναι 8:49.
2: Και είναι η ώρα για να παίξουμε ένα παιχνίδι σε πάρα πολύ λίγο. Αλλά το θέμα είναι τι θα κερδίσετε αν παίξετε αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι μας, που είναι το 3 τραγούδια στη σειρά. Θα σας πω λοιπόν εγώ ότι θα κερδίσετε ένα καταπληκτικό σετ καλλιντικών Ζαρτό. Έχει δύο εκπληκτικές κρέμες. Η μία είναι η Gold Cream, που έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων και είναι πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητικά δραστικά συστατικά. Κάνουν το πρόσωπο να φαίνεται να έχει τρομερή φωτεινότητα και νεανική όψη. Και η Sun Protection Cream SPF 50+, που προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB, IR, που προστατεύει από τη φωτογύρανση καθημερινά. Ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα, και εσείς για αυτό το δώρο και για να παίξετε φυσικά μαζί μας, παίρνετε τηλέφωνο τώρα στο 211-1891-898.
1: Κατερίνα Μερακλής, ακροατής της εκπομπής, ρωτάει με τρόπο που ξέρεις πολύ. Έχεις φωτογραφία με μουστάκι τότε που είχες φορέσει? Υπάρχει όχι. Κάποια φωτογραφία με μουστάκι? Όχι.
0: Μερακλής, ε.
1: Θέλει να δει Κατερίνα με μουστάκι. Υπάρχει. Δεν έχεις κάτι, έτσι.
0: Σουβλατζίδικο Μερακλής.
2: Όχι.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 8:53 και ήρθε η ώρα να παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Το όνομά σας?
6: Είμαι η Γρηγορία.
5: Γεια σου Γρηγορία με την
4: γλυκιά
5: φωνή.
4: Γρηγορία, η γνωστή Γρηγορία.
6: Η γνωστή Γρηγορία.
4: Η γνωστή που γρήγορα ξαναήρθες κοντά μας, Γρηγορία.
6: Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
4: Είναι φοβερό, είσαι τυχερή.
6: Έχω να πω ότι από χθες που μιλήσαμε μου έχουν πάει όλα δεξιά. Είστε τρομερό γούρι, παιδιά, δεν ξέρω, θα πάει και μέρα σήμερα τέλεια.
5: Κοίταξε να δεις τώρα, άμα το θέτεις έτσι, δηλαδή μακάρι να μπορούσαμε να βγάζουμε κάθε μέρα όλους, γιατί φέρνουμε γούρι.
4: Έτσι είναι, όπως το λες. Και όπως χθες, Γρηγορία, έπαιξες σε ποιο παιχνίδι?
6: Πάλι τρία τραγούδια στη σειρά. Μία ώρα πριν, βέβαια.
4: Είναι σημαδιακό.
7: Η μέρα της μαρμότας θα μπορούσε να πει κανείς.
4: Να βάλουμε το ίδιο, λέω, ακριβώς.
7: Ναι, ναι, ναι.
4: Έτσι. Και να κερδίσει και μετά να συνεχίσουμε πάλι με τέτοια θέματα.
5: Συγγνώμη. Όχι, όντως ερώτηση.
4: Ξεκινήσαμε, Γιάννη, έτσι σήμερα την εκπομπή μας.
5: Με ποιο έπαιξες χτες?
4: Αφού επαναλάβαμε τις ίδιες ιστορίες με την Κατερίνα, μας λέει ναι.
5: Ποιο τραγούδι έπαιξες, ποια ήταν η λέξη?
6: Χτες ήταν η λέξη πάντα.
4: Πάντα.
6: Πάντα.
4: Για να δούμε σήμερα. 3, 2, 1 και.
8: Φωτιά μες στα μάτια σου. Λατρεύω την κάθε στιγμή. Ξέρω το θέλω.

0: Σίγουρα δεν είναι η λέξη πάντα.
1: Είναι η λέξη.
2: Πήρανε γωνιές φωτιά, παιδιά.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Μακάρι να σου φέρουμε την ίδια τύχη και τη χαρά και σήμερα, αγαπημένη μας Γρηγορία. Πολλά πολλά φιλάκια. Γιάννη.
3: Γιάννη. Μου, Κατερίνα
0: Γιάννη.
3: Μου.
0: Γιάννη. Κατερίνα. Είναι ακραίο, είναι ακραίο.
3: Τώρα έχεις πει και εσύ όλα ακραία τα βλέπεις.
0: Όχι, όχι, είναι ακραίο. Αυτό είναι ακραίο. Γιατί ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80.
3: Ναι, αυτό είναι ακραίο.
0: Και πάτε στο από ότι θα είναι ακραίο.
3: Τα πράγματα, παιδιά, είναι απλά. Γίνεσαι μέλος του κλαμπ, χαμογέλα και, χαμόγελα και απολαμβάνεις.
1: Αποφάσισε.
3: Χαμόγελα. Και απολαμβάνεις και τον καφέ σου μόνο με 1,80 και με κάθε 10 καφέδες παίρνεις και τον επόμενο δώρο.
0: Αυτό συμβαίνει μόνο μέχρι τις 14 Ιουνίου. Θέλω να το πω λίγο αυτό.
3: Είναι ακραίο.
0: Και είναι στο Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, τι, έχουμε λεφτά. Βέβαια, έχουμε τα λεφτά της Κατερίνας σε λίγο, μην το ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι.
3: Τα λεφτά.
0: Εγώ θα πω για τα λεφτά μου και εσύ θέλω να πεις και κάτι άλλο μετά, εντάξει.
1: Θέλεις, ό,τι θέλεις.
0: Θα σου πω κάτι το οποίο μας έχει ενθουσιάσει όλους. Θα δώσω τα λεφτά μου, είναι αλήθεια. 50 ευρώ θα δώσω και σήμερα. Τα δίνω με χαρά γιατί ακολουθείτε τις ιστορίες μου. Και έτσι απαντάτε σωστά και αυτό χαρούμενη με κάνει.
1: 2-11-18-91-8-9-8 50 ευρώ από την Κατερίνα.
0: Και τι άλλο με κάνει πολύ χαρούμενη, Χρήστο μου?
1: Ο Λουμίδης Παπαγάλος.
3: Έτσι,
1: ελληνικός καφές με γεύσεις. Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα και τα δύο και προσπάθησα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα, και τελικά κατέληξα και τα δύο τα θέλω, ειδικά νωρίς το απόγευμα που είμαι σε φάση να χαλαρώσω, είναι ό,τι πρέπει.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Aidup. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Yay, yay, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή της Ράνια Σαντονάκη. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Εδώ, 89,8 και με αφορμή τις τελευταίες έτσι ανακαλύψεις, αποκαλύψεις μάλλον για εξωγήινους από το Πεντάγωνο και όλα αυτά που
2: έχουμε
1: ακούσει.
2: Τι γίνεται, έχουμε εξελίξεις, Χριστό.
1: Βγήκε μια έρευνα, μια μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Μοντάνα που μιλάει για κρυπτογήινους.
2: Τι!
1: Λέει ότι υπάρχουν, θεωρούνε, είναι εντάξει, θεωρητική όλη αυτή η έρευνα, αλλά από αυτά που έχουν μελετήσει ως τώρα λένε ότι υποθετικά μπορεί να υπάρχουν 4 κατηγορίες εξωγήινων οντοτήτων αυτή τη στιγμή.
2: 4.
1: Πρώτον, 4. Ανθρωποειδή ή κρυπτογήινα, επιζώντες δηλαδή από έναν πανάρχιο τεχνολογικά προηγμένο ανθρώπινο πολιτισμό που καταστράφηκε από κάποια μεγάλη φυσική καταστροφή. Δεύτερον.
2: Αυτοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας, δηλαδή.
1: Σουλα, πια, ναι, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και έχουν εξελιχθεί. Δεύτερον, εξελιγμένα μη ανθρώπινα είδη, πλάσματα δηλαδή που προέρχονται από το ζωικό βασίλειο της γης και εξελίχθηκαν κρυφά σε φυϊόντα, είδος που κατάγεται από πρώιμα ανθρωποειδή ή εξελιγμένους δεινόσαυρους. Έτσι.
2: Όχι, δεν το κατάλαβα αυτό. Πες μου λίγο. Δηλαδή, ας πούμε, η κότα είναι.
1: Όχι. Είναι όντα που έχουν εξελιχθεί από τους δεινόσαυρους και ζουν σε υπόγειες βάσεις.
2: Α, δεν είναι πάνω, δεν τους βλέπουμε.
1: Όχι. Πρώην εξωγήινοι ή ταξιδιώτες του χρόνου. Όντα δηλαδή που ήρθαν στη γη από άλλα μέρη του σύμπαντος.
2: Αυτοί μου αρέσουν περισσότερο.
1: Ή ταξιδιώτες από το ανθρώπινο μέλλον. Και τέταρτον. Πρόσεξε.
3: Πόσα έχει.
1: Μαγικά. 4 ήδη. 4 είπα από την αρχή. 4 είναι τα μαγικά όντα. Δηλαδή οντότητες.
2: Γιατί είναι βαρέθηκες.
1: Που είναι λιγότερο τεχνολογικές και περισσότερο συνδεδεμένες με τη λαογραφία. Δηλαδή ξωτικά, νεράιδες, νύβες, όλα αυτά που αναφέρουν τα παραμύθια μας, οι παραδόσεις κτλ.
2: Υπάρχουν αυτά.
1: Αυτά είναι. Ναι, έτσι λένε οι ερευνητές του Χάρβαρντ.
2: Υπάρχουν και νεράιδα του δοντιού, να συνεχίσουμε να βάλουμε τα δόντια. Γιατί βγάζει ωραίο να σκάψει.
3: Λένε άνθρωποι του Χάρβαρντ τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Λένε ότι αυτές είναι οι 4 πιθανές κατηγορίες. Δεν λένε ότι υπάρχουν σίγουρα, αλλά οι πιο πιθανές κατηγορίες εξωγήινων όντων προέρχονται από εκεί. Έτσι, αυτά είναι.
3: Παπάντζα πιστεύω.
1: Παπάντζα πάντως είναι μετά από μεγάλη έρευνα. Ναι.
2: Εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο ισχύει 100%. Καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, όλοι θέλουμε να ανανεώσουμε την καρνταρόμπα μας. Οπότε, τι καλύτερο από statement κομμάτια σε απίστευτες τιμές. Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Από τις 21 έως τις 24 Μαΐου θα βρεις τα αγαπημένα σου designer brands όπως Nike Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland, Zadig και Voltaire και πολλά ακόμη σε μοναδικές προσφορές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Μάθετε περισσότερα λοιπόν στο designeroutletathens.gr.
1: Χτες μύριζε, είπαμε, αέριο όλη.
2: Μύριζε.
1: Η μισή Αθήνα, έτσι δεν είναι?
3: Η μισή Αθήνα, το νότιο κομμάτι.
2: Εμείς στο πάτημα Χαλανδρίου δεν μυρίσαμε. Θέλω να το πω αυτό, να το καταθέσω.
1: Τι μυρίζει εδώ μέσα?
2: Λουμίδης, ρε εσύ.
1: Όχι. Δεν μυρίζει λουμίδι.
3: Κάτι ωραίο, σαν λεβάντα μου μυρίζει εμένα, σαν ένα άρωμα.
2: Αχ, ρε, είναι τα οίκος, ρε, τα οίκος.
1: Και είναι και μαρτυριά.
3: Κατερίνα, είναι τα ενίκος, μη ενδύμο.
2: Καταπληκτικό, καταπληκτικό, μπράβο.
1: Οίκος, πολύ σωστά, Κατερίνα. Ρούχα φρεσκοπλημένα με μανόλια, λεβάντα.
2: Το δικό μου.
1: Πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν.
2: Ναι,
1: ρε, σταμάτα. Με άρωμα.
2: Μύρισε.
1: Πολύ ωραία μυρίζει, όντως. Με άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Όντως μυρίζει έτσι. Φυτικής προέλευσης. Καθαριότητα, γεμάτη φρεσκάδα. Οίκος. Η φυσική δύναμη.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, καλά, αυτή τη στιγμή από κίνηση τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάθοδος Κηφισού, Χρήστο, ζόρικη. Από το ίσως Αττικής Οδού και κάτω, άστο σου λέω. Στην άνοδο έχει προβλήματα επίσης από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός, πολλές καθυστερήσεις. Πας προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις. Πας προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις. Πας από περιφερειακή Ημιτού, καθυστερήσεις και εκεί. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας είναι δύσκολη. Η κάθοδος είναι πιο ήπια η κυκλοφορία. Εκεί βέβαια στήψη του Αμαρουσίου έχει τα θεματάκια
2: της. Κίτσι κορμπιτζίμα.
3: Θα φτάσουμε και εκεί, Κατερίνα μου. Λίγο υπομονή, σε παρακαλώ, να πω για την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού που έχει επίσης πολλές καθυστερήσεις. Η Βασιλή Σοφία είναι μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα. Η Πανεπιστημίου, σε ποιο ρεύμα πιστεύεις ότι έχει πρόβλημα?
2: Η Πανεπιστημίου έχει προς τα πέρα.
3: Λάθος, η Πανεπιστημίου είναι μόνο ένα ρεύμα, δεν έχει δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καλό.
2: Ναι, αλλά είδες όμως που είπα προς τα πέρα.
3: Προς τα πέρα, είχες δίκιο. Η Βουλιαγμένη από Αλίμου και προς Γλυφάδα έχει κίνηση. Η Παραλιακή από Αλίμου προς Πειραιά έχει κίνηση. Και πάω στην αγαπημένη Βάρη Σκοροπίου.
2: Πάμε.
3: Όπου σήμερα είναι εντάξει η κατάσταση, εκτός από ένα κομμάτι το οποίο είναι μποτιλιαρισμένο. Στην ουσία είναι εκεί που είναι η Σούριζα.
2: Η Σούριζα είναι καινούρια. Είναι new entry.
1: Η Σούριζα είναι. Παράφραση του ΣΥΡΙΖΑ τι είναι.
3: ΣΥΡΙΖΑ, να το.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
3: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι κοντά στο Κίτσι.
3: Είναι λίγο πιο κάτω από το Κίτσι και πιο πάνω από το Κόρμπι.
2: Ωραία.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Θέλετε και καιρό, ε. Καιρός, λοιπόν. Βροχή δεν θα έχουμε σήμερα. Αυτό μπορούμε να το πούμε πλέον οριστικά, νομίζω και αμετάκλητα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου και Χρήστο, εκεί γύρω στο μεσημερό απόγευμα, έντονη δραστηριότητα από κουνούπια.
2: Το χειρότερο μου.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 12, μπορώ να πω ακριβώς, ναι.
2: Πες το, πες το, γιατί έτσι.
3: Θέλω ακρίβεια. Λοιπόν, θέλω να είσαι
1: ακριβής. Ναι.
2: Είναι,
3: μετά από αυτά που πάθαμε,
1: με ακρίβεια σας λέω ότι ήρθε η στιγμή να παίξουμε πάρα τα λεφτά της Κατερίνας.
2: Τα δίνω.
1: 50 ευρώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
4: Είμαι Νικολέτα.
2: Νικολέτα, θα μου τα πάρεις τα λεφτά, τι σκέφτεσαι?
4: Έτσι λέω.
3: Όρμα, Νικολέτα.
1: Νικολέτα, για να πάρεις τα λεφτά πρέπει να απαντήσεις σωστά στην ερώτηση που θα σου κάνουμε. Η Κατερίνα πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήταν 22, έκανε ενώ δεν της άρεσε.
3: Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ήταν 22?
1: Ας πούμε, με αρκετά. Όχι
2: καλά,
1: πάρα
2: αρκετά,
1: πολλά.
2: Αρκετά, αρκετά. Ναι. Έχουν
3: λίγα,
2: κάποια.
3: Μπροστά. Ωραία. Στην αιωνιότητα, πολύ λίγα.
2: Τίποτα δεν είναι.
1: Λοιπόν, παρακολούθησε για χάρη μιας φίλης της, για χάρη της φίλης της, της Μέρης ή της Κλέρης.
3: Είναι ερώτηση, Νικολέτα.
1: Νικολέτα, της Μέρης ή της Κλέρης?
4: Αυτή είναι η ερώτηση.
3: Αυτή είναι μία ερώτηση.
1: Της Μέρης ή της Κλέρης?
4: Της Κλέρης.
1: Της Κλέρης, πολύ σωστά, δεν είναι αυτή η ερώτηση. Λοιπόν, απλώς ήθελα έτσι να σε βάλω να ζεσταίνεσαι. Ωραία. Της Κλέρης, πολύ ωραία.
2: Χριστό,
1: πάει λοιπόν, ναι, έλα.
2: Σε παρακαλώ, θέλω να με επιτρέψεις να πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για αυτήν. Ήταν μία φορά που το έκανα, τα συγχαίρω με αυτά τα πράγματα, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ.
3: Δεν σε κατηγορεί κανείς.
1: Δεν μας αφορά καθόλου.
2: Όχι, με αφορά
1: εμένα. Δεν μας αφορά. Τελείωσε η ιστορία σου, ό,τι ήταν να πεις, το είπες.
2: Καλά.
1: Τώρα πλέον πρωταγωνιστή η Νικολέτα. Ας αφήσουμε την Νικολέτα λοιπόν να συγκεντρωθεί. Η Κλέρη ήταν πολύ σωστή απάντηση, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτή που θα σε οδηγήσει στα 50 ευρώ. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο διατάφτα. Εντάξει. Η Κατερίνα λοιπόν έχει πάει με την Κλέρη σε μια γωνία με το αυτοκίνητο. Περιμένουν 3 ώρες. Άφαντος ο τύπος. Πουθενά. Έχουν κάνει το γύρο του τετραγώνου. Δεν υπάρχει το αυτοκίνητο.
2: Δεν υπάρχει.
1: Και ξαφνικά βλέπουν το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο να έρχεται. Βγαίνει, παρκάρει και βγαίνει έξω ο Τάσος ή ο Νάσος?
4: Ο Νάσος.
1: Ο Νάσος λες. Λες λοιπόν ότι είναι ο Νάσος και όχι ο Τάσος. Άρα λοιπόν η Κλέρη, η φίλη της Κατερίνας, τα είχε με τον Νάσο που της έλεγε ψέματα και όχι με τον Τάσο. Αυτή είναι η τελική σου απάντηση?
4: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο ΒΑΡ.
2: Κλέρη τα έχει με τον Τάσο.
1: Αχι,
2: όχι.
3: Ποιο Τάσο?
1: Όχι.
3: Ποιο Τάσο?
1: Ο Τάσος, ο Τάσος ήταν, κρίμα, και όχι ο Νάσος.
2: Αυτός μας έκαψε, δεύτερη φορά μας έκαψε ο Τάσος.
1: Αχ, αύριο λοιπόν 100 ευρώ. Γεια.
2: Φιλάκια.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 18 είναι η ώρα και μετά τα λεφτά της Κατερίνας που δεν δόθηκαν.
1: 100 είμαστε... ευρώ αύριο θα δώσω.
2: Μας έφαγε ο Τάσος.
0: Mm-hmm. Μας έφαγε ο
1: Τάσος. Λοιπόν, μπορώ να σας πω κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και το οποίο είδα πριν από κάποια δευτερόλεπτα. Έπεσε μπροστά μου η πληροφορία αυτή. Θέλω να μου πείτε αν ξέρετε ποιος είναι ο πιο δυνατός μυς του ανθρώπινου σώματος. Είναι, θα σας πω.
0: Η γλώσσα.
1: Δεν. Μπράβο.
0: Οδός.
1: Είναι η γλώσσα.
0: Η γλώσσα,
1: ο πιο δυνατός, γιατί θα λέγανε οι άλλοι. Δεν λέμε κατευθείαν η καρδιά ότι είναι. Ο πιο δυνατός μυς είναι η γλώσσα.
2: Η γλώσσα θεωρείται μυς.
3: Ναι.
1: Ναι. Πώς τι να ήταν, να ήταν κόκαλο.
2: Πώς το γυμνάζεις.
1: Πώς λέμε η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
2: Οι μυες γυμνάζονται. Πώς γυμνάζεις τη γλώσσα σου.
0: Έτσι. Σοβρευτής.
2: Εσύ το έκανα. Εγώ σε ρώτησα εγώ, κάτι πολύ σοβαρό.
0: Εγώ αν είμαι. Δεν σου έκανα έτσι, δεν ακούστηκε. Μην λες τέτοια.
1: Όχι, αλλά όντως, αν σκεφτείς πόσο έντονα γυμνάζεται η γλώσσα. Πραγματικά είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, άλλο μη έτσι το γυμνάζει κάποιος.
0: Όντως, όντως.
1: Δηλαδή,
0: καταρχάς, με το μιλάς, που μιλάμε.
1: Κάνεις, προσπαθείς, ρωγό και τα λοιπά. Είναι. Άκου να δεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Πολύ,
1: αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Όπως επίσης το άλλο είναι ότι οι γυναίκες, λέει, ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους δύο φορές συχνότερα από ότι οι άντρες.
0: Γιατί λένε περισσότερα ψέματα. Γιατί λένε ότι όταν ανοιγοκλίνει τα
2: μάτια, λες ψέματα.
0: Ναι, μα δεν έχει δει κατασκοπικές ταινίες, σειρές. Που όταν για να ανοιχνεύσουν το ψέμα το βλέπουν και τα μάτια.
2: Άντε,
0: πέρα από τις αναπνοές, βέβαια. Το ανοιγό κλίμα.
2: Λες ψέματα, Κατερίνα.
1: Με έχετε πιάσει εμένα να λέω ψέματα.
2: Εντάξει.
1: Πες.
2: Τώρα, σε έχουμε πιάσει.
1: Βασικά έχω πει τόσες αλήθειες που σε λίγο δηλαδή δεν ξέρω τι να απογίνω.
0: Ξέρεις, τα ψέματα δεν είναι. Τα ψέματα πολλές φορές είναι για πράγματα που αισθανόμαστε ή που δεν λέμε για τον άλλον ακριβώς. Ξέρω εγώ που λέμε στον άλλον. Α, πολύ μ' αρέσεις. Και δεν το από μέσα μας λέμε κάτι άλλο.
1: Κοίταξε,
0: είναι ψέμα.
1: Θα σου πω γι' αυτό. Πιστεύω ότι δεν λέω ψέματα, αλλά πολλές φορές μπορώ να πω ότι αποκρύπτω την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Αυτό
0: άρα
1: λογίζεται
0: ψέμα,
1: σαν
0: αυτό.
1: Ψέμα.
0: Ναι, είναι ψέμα. Ναι. Τεράστιο ψέμα.
1: Είναι.
0: Είναι.
1: Δηλαδή, αν δεν θέλω να κοκακαρδίσω κάποιον.
2: Εγώ συμφωνώ όμως αυτό. Κάτσε, ρε φίλε. Αν ήταν να είμαστε. Όχι, είμαι υπέρ του ψέματος. Το έχω ξαναπεί.
0: Η ζωή μας βασίζεται στο ψέμα. Χωρίς ψέμα θα είχαμε καταρρεύσει.
2: Ειλικρινής, θα είμαστε μια ζούγκλα.
0: Μα εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Όσοι λένε ότι μ' αρέσει η αλήθεια και λέω την αλήθεια, λένε το μεγαλύτερο ψέμα. Δεν υπάρχει. Κοινωνία χωρίς ψέμα δεν υπάρχει.
1: Ωραία είναι η αλήθεια να σου πω.

0: Ωραία είναι η αλήθεια, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα με αλήθεια. Αν λέγαμε μεταξύ μας, σκέφτεται να λέγαμε μόνο αλήθειες εδώ. Όλοι μας, όλοι μας. Από τον Αρετάκη πρώτο.
1: Αλλά τον Αρετάκη είχαμε πρόβλημα.
0: Δηλαδή σκέψου πόσες φορές.
1: Αλλά εμείς οι τρεις νομίζω λέμε, δεν λέμε.
0: Ο
1: Αρετάκης
0: θα μας είχε για όλο στήλει εδώ πέρα.
1: Ναι, θα είχε φύγει. Δεν
0: το έχουμε δει στο ύφος, δεν το έχουμε δει.
2: 100%.
0: Δεν θα μπορούσε να γίνει εκπομπή, θα κλείσει για το μικρόφωνο.
1: Το θέμα, η αλήθεια είναι βέβαια να μπορείς να ελέγχεις και το ύφος σου σε αυτή την περίπτωση. Γιατί αν να πεις κάτι πρέπει να το κάνεις ολοκληρωμένα.
0: Μεγάλο θέμα συζήτηση αυτό, μεγάλο θέμα.
1: Είναι έτσι όμως. Ναι. Δηλαδή εγώ δεν θέλω να πικραίνω ανθρώπους.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια όμως. Η αλήθεια πρέπει να είναι αλήθεια.
1: Μπορώ να πω ενδεχομένως δηλαδή αυτό σου λέει, που πιστεύω,
0: πρόσεξε.
1: Αλλά ευγενικά και όχι με όλα τα δεδομένα.
0: Σου λέει κάποιος, το συναντάς στον δρόμο και σου λέει χάρηκα πολύ που σε είδα. Εσύ δεν χάρηκες καθόλου. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που ήθελες να αποφύγεις. Εάν του πεις χάρηκα, δεν του πεις και εγώ χάρηκα. Δεν του πεις.
2: Χάρης, χάρηκα.
0: Ναι, ναι. Αυτό θα πεις.
1: Θα πω χάρηκα κι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ψέμα. Ενώ έπρεπε να του πεις εκείνη την ώρα, δεν χάρηκα καθόλου. Θα τα πούμε, θα σου πει. Δεν πρόκειται να τα πούμε.
2: Δεν πρέπει να ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου.
0: Αυτό.
1: Θα κάνω ό,τι μπορώ να τα αποφύγω.

0: Δρόμος 89,8 και είναι η ώρα δηλαδή 9:29 για προβληματισμό.
1: Είναι η ώρα της ειρήνης με λίγα λόγια. Εσείς βοηθήστε την στο 69878-898-898, γιατί η ειρήνη έχει το εξής θέμα. Αυτές τις μέρες, λέει, προσπαθούμε με την παρέα μου να αποφασίσουμε πού θα πάμε διακοπές το καλοκαίρι και πραγματικά νιώθω ότι δεν πρόκειται να βγάλουμε ποτέ άκρη. Άλλοι θέλουν να κλείσουμε ξενοδοχείο και να είμαστε άνετα, άλλοι θέλουν να πάμε κάμπινγκ για να βγει πιο οικονομικά, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν καν Ελλάδα και επιμένουν να πάμε στο εξωτερικό. Πώς ακριβώς θα καταφέρω να κάνω 10 άτομα, είστε κάμπουση, να συνεννοηθούν και να καταλήξουν έστω αρχικά στον προορισμό?
0: Πάντως, εάν θέλουν να πάνε λίγωση εξωτερικό, όχι Αφρική.
1: Όχι Αφρική.
2: Τώρα κατά καλό καιρό, ναι, τι Αφρική.
0: Όχι, γιατί υπάρχει παγκόσμιος συναγερμός για την ραγδαία εξάπλωση του ιού έμπολα.
2: Βέβαια. Και ένας Αμερικάνος τώρα είδα εγώ έχει κόλλησε έμπολα που το βγάλανε στις ειδήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή πραγματικά έχουμε μπροστά μας ένα εφιαλτικό σκηνικό. Συγγνώμη που χαλάω την ατμόσφαιρα της παρέας.
1: Μα διέλυσες, δεν τη χάλασες.
0: Ναι, αλλά επειδή προγραμματίζει για να πάει η εκδρομή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή που χαχα και τραλαλά, υπάρχει μπροστά μας ένα εφιαλτικό δυστοπικό σκηνικό.
2: Χωρίς να θέλω να φύγω από τη δυστοπία αυτή, η οποία
1: θα συνεχίσει τη δυστοπία.
2: Και χωρίς να θέλω να παραβλέψω τον προβληματισμό της ειρήνης.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι θα τον παραβλέψεις.
2: Τον παραβλέπω γιατί δεν πολύ νοιάζει.
0: Γιατί η πραγματικότητα είναι σκληρή.
2: Πάρα πολύ σκληρή.
0: Έτσι.
2: Πιο σημαντικό όμως από αυτό είναι ότι λέω το καλοκαίρι να πάω στα Κύθυρα. Θέλω να πάω στα Κύθυρα. Όταν ακούει κάποιος ο οποίος έχει να μου προτείνει κάπου.
0: Εδώ είμαι εγώ. Συγγνώμη. Μιλάς για Κύθυρα και δεν ρωτάς σε μένα.
1: Εσένα έχετε να σε ρωτήσω.
2: Είσαι τόσο δυνατός στο θέμα Κύθυρα.
0: Από τους πιο δυνατούς.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Ειδικά στα Κύθυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αν σου λέγανε
2: Μήλο. Δεν ξέρω καν ότι έχεις πάει στα Κύθυρα.
0: Πού σου ρε, δεν τρέπεσαι.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι.
2: Έχεις πάει πάνω από μία φορά.
1: Παιδιά, δεν είναι για να μαλώσουμε.
2: Έχεις πάει 5 φορές στα Κύθυρα.
1: Δεν είναι για να μαλώσουμε.
0: Ακούστε, ακούστε.
2: Ρε φίλε. Ωραία, συγγνώμη, δεν το ήξερα.
0: Όχι, εντάξει, τι δέχομαι. Συγγνώμη που να το ξέρεις βέβαια. Αλλά τα Κύθυρα είναι, νομίζω το έχω πει και εδώ, είναι από τα αγαπημένα μου νησιά.
1: Είναι πολύ ωραία τα Κύθυρα.
2: Το έχει πει αυτό όντως.
0: Πριν από 3 χρόνια είχα πάει. Τελευταία φορά, εδώ και μια 20ετία πηγαίνω να ταχτά χρονικά διαστήματα και Ελαφώνησο και Κύθυρα. Αλλά τα Κύθυρα είναι μαγεία πραγματικά. Είναι από τα πιο ξεχωριστά νησιά.
2: Ωραία, να το.
0: Μεγάλη διαδρομή να πας, υπάρχει βέβαια και αεροδρόμιο.
1: Υπάρχει αεροπλάνο, καλό. Εγώ με αεροπλάνο είχα πάει.
0: Αλλά εντάξει.
2: Εγώ θέλω να φύγω από Πειραιά να πάω Κύθυρα και μετά να πάω από Κύθυρα.
0: Θα σε φτιάξω.
1: Να πας στο Χανιά.
2: Όχι, θα πάω στην Ελαφώνησο να κάτσω λίγο και μετά να πάω κατευθείαν από εκεί
0: λοιπόν,
2: στην Καλαμάτα.
0: Θα μείνεις. Θα κανονίσω.
2: Πού να μείνω, γιατί είναι βέβαια το νησί μεγάλο.
0: Μην βιάζεσαι.
2: Φτιάξε με άρχοντα. Φτιάξε με γίγαντα.
0: Θα μείνεις στον Αυλέμωνα σε ένα φοβερό, σπίτι που αν είμαστε τυχεροί θα το βρούμε.
2: Ωραία.
0: Θα μείνεις από κάτω ακριβώς, θα βγαίνεις και θα βουτάς.
1: Και θα κάνεις bloom.
0: Ακριβώς, γιατί είναι ένα ιδανικό μέρος για να βουτάς ένα
1: το έχεις
0: κολπάκι.
1: Δει αυτό που λέει, έχεις υπόψη σου τι λέει τώρα.
0: Είναι η μαγεία.
1: Ο Αυλέμωνας είναι πραγματικά πολύ
0: από δυνατός. Πάνω θα ανεβαίνεις, θα βγαίνεις στο Σωτήρι και τις άλλες ταβέρνες που έχει να τρως. Μία από τις καλύτερες αστακομακαρονάδες που υπάρχουν στον πλανήτη.
1: Έχω κι εγώ να σου πω για αστακομακαρονάδα.
0: Καταπληκτικά. Και, άλλα, και έχει στο τέλος του Αυλέμωνα ένα μπαράκι, ένα εναλλακτικό ροκ μπαράκι που παίζει έντεχνα και τα λοιπά σε φοβερό σημείο μέχρι αργά το βράδυ, καταπληκτικές μουσικές από τα ωραία.
2: Ωραία, δηλαδή, πάμε,
0: πέρα από τηλεφωνο. Τον ποταμό που θα πηγαίνεις μετά επάνω στο χωριό, στο φοβερό καφενείο, πέρα από...
1: Ωραίο το καφενείο στον ποταμό, όντως.
0: Ναι, καψάλι
1: είναι ένα αυτά. Πάρα πολύ παλιό καφενείο.
0: Α, τα ξέρεις, εσύ βλέπω.
1: Αφού δεν σε αρέσουν τα Κύθυρα.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι,
1: βέβαια,
0: είναι
1: εγώ έχω να σου προτείνω
0: και άλλα μέρη έχω.
1: Να μείνεις μέσα στα Κύθυρα, στη χώρα όπου έχουμε μείνει εμείς και ήταν καταπληκτικά.
0: Και εκεί είναι πολύ ωραία. Και εκεί είναι.
1: Γιατί ήταν τα μπαράκια, ξέρεις, η οδός εκεί και τα λοιπά. Και έκανε πολύ
0: βαβούρα,
1: ωραία.
0: Ναι, ναι. Απλά στο άλλο είναι
2: Αυλέμωνα.
0: Πιο οικογενειακή. Τέλος πάντων, θα δούμε.
2: Αυλέμωνα Κύθυρα.
0: Είναι Αυλέμωνας φοβερός.
1: Είναι πολύ.
0: Γιατί σου λέω, βγαίνεις και βουτάς τάκ κατευθείαν.
1: Είναι
2: πιο φτηνά που είναι από τα δύο.
1: Ανάλογα τι θα προτιμήσεις. Καλά, για σένα είναι όλα ακριβά στη ζωή.

0: Λοιπόν, ακούστε, θέλω την προσοχή σας. Είναι 9:37. Είναι ο δρόμος 89,8.
1: Ποιος είναι, πες.
0: Τι γελάς, ρε.
1: Πες ποιος είναι.
0: 89,8.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
0: Σ' ακούω, λέγε. Γιάννη.
2: Λοιπόν,
0: Γιάννη.
2: Τι μέρα είναι σήμερα.
0: Γιάννη.
1: Σήμερα τι μέρα είναι. Τετάρτη.
2: Τι μέρα είναι αύριο.
0: Πέμπτη.
2: Και έρχομαι στην κρίσιμη ερώτηση. Τι μέρα είναι μεθαύριο.
0: Παρασκευή.
2: Και εκεί θα γίνει.
0: 6 ώρα, παιδιά. 6 ώρα, χαμός.
1: Όχι, πιο πριν. Τι
0: 6 το μεσημέρι, ναι.
2: 10 παρά 10 το πρωί, λοιπόν, θα γίνει η κλήρωση, παιδιά. Θα γίνει η κλήρωση για το μεγάλο ταξίδι. Γιατί είναι μεγάλο το ταξίδι, διότι είναι η πρώτη φορά που ένα διαγωνισμό φαίνεται απάνω κάτω. Σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει εσύ πού θα ταξιδέψει. Έχουμε όχι έναν, όχι δύο.
0: Γιατί όχι τα κάτω πάνω.
2: Σωστό, γιατί έχει τα πάνω κάτω. Τα κάτω πάνω.
0: Ναι, ιδέες.
2: Σωστό αυτό. Που λες.
0: Τα πάνω κάτω.
2: Τα κάτω πάνω. Ναι. Φέρνει τα κάτω πάνω, λοιπόν. 8 προορισμοί και να διαλέξετε. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Χωρίς να θέλω να επηρεάσω πρόσωπα και καταστάσεις, θα διάλεγα Βαρκελόνη.
1: Από εγώ έχω πάει Βαρκελόνη.
2: Στη φάση που είμαι τώρα,
0: δηλαδή. Λαράμπλα.
2: Απλά τα πράγματα, παιδιά. Ένα μήνυμα. Στέλνετε για να φύγετε για 4 ημέρες με όλα τα εξοπλισμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο, τη λέξη ταξίδι στο 54301. Παρασκευή κληρώνουμε!
1: Όπου και να πάτε, σίγουρα θα έχετε μαζί σας το Λουμίδι Παπαγάλο ελληνικό καφέ με γεύσεις που έχει βγει. Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα και τα δύο. Προσπαθώ να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Δεν τα κατάφερα. Βανίλια, φουντούκι με σοκολάτα, φουντούκι με σοκολάτα, βανίλια. Αποφάσισα ότι τα θέλω και τα δύο. Έναν το πρωί, ένα το απογευματάκι που θέλω εγώ να χαλαρώσω. Είναι ό,τι πρέπει πραγματικά. Και το άλλο που πρέπει να κάνουμε τώρα που το λέω αυτό είναι να πούμε για το παιχνίδι που πρόκειται να παίξουμε σε λίγο, Χριστό.
0: Βεβαίως θα το πούμε, γιατί είναι το γνωστό παιχνίδι Letter Game και θα μας πάρετε τηλέφωνο στο 211-18-91-898 για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Απόντα στο Θέατρο Βράχων στις 13 Ιουλίου.
1: Πάρτε
0: έτσι
1: μας όλοι, λέμε.
0: Σε λίγο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε, είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε.
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
7: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
8: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
9: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
13: Στον άνεμο πήρε τα κλίματα από το Αιγαίο.
14: Ανασβήση Live.
7: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
15: ο διαγωνισμός κλείνει.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
14: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
11: Και όταν παίξει,
12: πρέπει να είσαι έτοιμος.
14: Άκου το Αιγαίο.
11: Στείλε αμέσως.
12: Ζήσε τη βραδιά.
7: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
16: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
17: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
18: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
17: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
18: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
19: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. μας. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
21: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
22: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, 9:49 δηλαδή 10 παρά 11. Και είναι η
2: Είσαι
1: ώρα.
2: Είσαι προβληματισμένος όμως, Χρήστο, γιατί έτσι?
1: Καθόλου.
2: Όχι, ε.
1: Καθόλου. Είμαι έτοιμος για παιχνίδι. Είμαι έτοιμος να καλωσορίσω την φίλη μας που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Αθηνά.
2: Αθηνά.
1: Αφημή, Αθηνά.
3: Ναι.
1: Αφημή.
2: Αφημή, τι λες?
3: Α, δεν μπορώ να σας το πω στον αέρα.
4: Τα τρία τελευταία ψηφία για να κάνω μια ταυτοποίηση.
1: Ταυτότητα.
3: Α, ούτε αυτό μπορώ να
2: σας το πω. Ακούσα αυτή
3: και ύψος.
1: Ύψος.
3: Α, είναι 70, αυτό μπορώ να σας το πω.
4: Ημερομηνία γέννησης.
2: Είναι ψηλή.
3: Ημερομηνία 19 Δεκέμβρη.
2: Α, είναι το ξώτη.
5: Είσαι στη 19 Δεκέμβρη.
4: Χρονιά.
3: Το 90.
4: Το 90.
2: Είναι κόρη μου. Καλά και κόρη μου, εντάξει.
4: Συνομήλικη με μένα μόνο, αλλά θα μιλήσω εγώ με την Αθηνά. Καθίστε εσεί λίγο πιο πέρα.
2: Δεν είναι συνομήλικη, είναι μικρότερη από σένα.
4: Οριακά.
2: Είναι μικρότερη από σένα. Είναι πολύ μικρότερη από σένα.
4: Οριακά.
5: Είναι πιτσιρίκι και για σένα.
2: Είναι μικρότερη πολύ από σένα.
5: Ναι, αγόρι μου, ναι, πάει.
4: Τέσσερα χρόνια.
2: Μίλα με την Αθηνά.
4: Τέσσερα χρόνια διαφορά.
2: Μίλα με την Αθηνά αν θέλει, απλά είσαι πολύ μεγαλύτερο.
1: Αθηνά.
3: Ορίστε.
1: Γιώτα.
4: Όχι, Αθηνά.
1: Γιώτα.
4: Αθηνά λέμε.
1: Ναι, αλλά και γιώτα θα παίξουμε.
2: Αθηνά σου είπε το κορίτσι.
1: Ξεκινάμε. Ζώο.
3: Ιγκουάνα.
1: Όνομα.
3: Ιωάννη.
1: Πράγμα.
3: Όχι. Άλλο.
4: Στο αυτοκίνητο αυτό που κάνει γρουτς γρουτς.
3: Ιαλοκαθαριστήρες.
4: Όχι. Πάμε μετά.
1: Φυτό.
3: Ιβίσκος.
1: Φαγητό.
3: Ιμάμ.
1: Πόλη.
3: Ιωάννινα.
1: Χώρα.
3: Ιαπωνία.
1: Επάγγελμα.
3: Ιατρός.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα. Ιταλία, Μιλάνο.
3: Ίντερ.
2: Ωραία.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Λίμνες, ποτάμια.
4: Το ψηλότερο του κόσμου.
3: Ηλισσός.
2: Μπράβο.
1: Και πράγμα. Πάμε ένα πράγμα.
2: Λοιπόν, είναι.
3: Ήριδα.
2: Η ήριδα του ματιού. Η ήριδα του ματιού. Φυσικά. Είναι πράγμα.
1: Πάμε και κάτι άλλο.
2: Είναι η ήριδα του ματιού. Γρήγορα. Γιατί δεν σα αρέσει το ήριδα?
1: Κάτσε, περίμενα να βρούμε άλλο γρήγορα.
3: Άλλο πράγμα.
2: Γιατί ρε παιδάκι μου.
4: Χρονισμού το λένε στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω. Τα δε
1: στο αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο.
2: Εκεί πάνω που βάλουν τις βαλίτσες μας. Είναι ο.
1: Που έτσι λέγεται.
2: Η παιδιά έχει κερδίσει. Έχει πει ήριδα.
1: Μιλιάζε, κάτσε.
4: Εντάξει, θα πάρουμε την ήριδα. Θα πάρουμε την ήριδα.
1: Τη δώσαμε την δυνατότητα απλώ να το χαρεί περισσότερο.
4: Η Μάντα.
2: Ψάχναμε τον Ημάντα.
3: Α, η Μάντα.
2: Αλλά είπε η ήριδα. Παιδί μου, χάρου, έχει κερδίσει.
1: Ναι, κέρδισε. Μην ανησυχεί, εντάξει.
4: Απ' του χάρου τα δόντια γλίτωσε.
2: Ναι, περίπου.
1: Απ' του χάρου τα δόντια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δρόμο 89,8 παρά 5 είναι η ώρα. Είναι η ώρα.
1: Να σα κάνω μια γρήγορη ερώτηση, γιατί
0: πετάχτηκε
1: ναι. μπροστά μου μια είδηση.
2: Έλα.
1: Πόσα σπίτια ακίνητα ναι. έχει η Καλαμπάκα?
0: Τι λες τώρα? Καλαμπάκα.
1: Καλαμπάκα.
0: Πόσα έχει? Που είναι σε διάθεση, εννοείς?
1: Όχι, όχι, συνολικά. Η Καλαμπάκα.
0: Πόσα σπίτια έχει?
1: Ακίνητα. Σπίτια, πολυκατοικίες, με διαμερίσματα, ακίνητα. Πόσα ακίνητα έχει Καλαμπάκα?
2: Ξέρεις πόσα ακίνητα έχει Καλαμπάκα?
1: Ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. 2.000. Πώς το έμαθα? 2.000, λέει ο Χρήστος.
2: Όχι, δεν είναι 2.000.
1: Κατερίνα.
2: Είναι 5.500.
1: 5.500 λες?
2: Ναι.
1: Εντάξει, νικητής εύκολα είναι ο Χρήστος.
0: Ναι, 1.500 περνάνε.
1: Όχι, 2.600.
0: Α, πολύ κοντά έπεσα.
1: Θα μου πεις όμως τώρα, πώς το έμαθες αυτό, ρε Γιάννη?
2: Πώς το έμαθες αυτό, ρε Γιάννη?
1: Διότι διαβάζω εδώ στο Tricky Press, mm-hmm. που είναι η εφημερίδα των Τρικάλων, στην οποία μπαίνω και ενημερώνουμε, γιατί στην Τρικάλα, να ξέρεις, κάνει πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις. Είναι μια ιδέα που δίνει.
0: Δίνει τα Τρικάλα, έχεις δίκιο.
1: Συνολικά, 2.594 ακίνητα
0: ναι, ναι.
1: έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όσα έχει η Καλαμπάκα, λέει το Tricky Press. Και είναι εντυπωσιακό.
0: Δηλαδή,
1: σαν να έχουν την Καλαμπάκα.
0: Η επόμενη έρευνα που θα μας δείξει πόσα σπίτια έχει ο Παπαδημούλης και αντίστοιχη περιοχή θα είναι πραγματικά πολύ.
1: 2.594 οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 2.600 η Καλαμπάκα.
2: Πάρα πολύ ωραία κλίνη.
0: Δύο τόσα έχουν οι βουλευτές.
1: Εντάξει, Νίκη. Είναι περισσότεροι από τους υπόλοιπους.
2: Εγώ
1: πάλι είναι πολλά.
2: Εγώ έχω άλλη ερώτηση. Ποιος θα κεράσει τώρα
0: εσύ,
2: που θα πάμε
0: εσύ,
2: να φάμε?
1: Ξεκάθαρα εσύ χρωστάς τραπέζι.
0: Εσύ συζητάς, εσύ μας χρωστάς τραπέζι και μιλάς κιόλας.
2: Εγώ είπαμε ότι θα πάμε εκεί να σας κάνω τραπέζι.
1: Θα το συζητήσουμε στον δρόμο.
0: Θα μειωθούν από εκείνο.
2: Α, καλά.
0: Ναι, ναι, εσύ κερνάς. Γεια σας. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του Διελλήνικον. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή. Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πιάμε το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! From Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
13: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
15: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Τετάρτη 20 Μαΐου είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και γιορτάζει η Λιδία. Προβληματισμός από χθες για την Ανοιξιάτικη Ευωδία. Μυστήριο με την οσμία αερίου στη Νότια Αττική. Ακόμα δεν έχουμε βρει τι μυρίζει στη Μισή Αθήνα. Πιο πιθανό το σενάριο να προέρχεται από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στη Σαλαμίνα. Ο καιρός παραμένει άστατος. Άνοιξαν χθες οι ουρανοί. Ξυπνήσαμε με ψυχρούλα στην Αττική. Πέμπτη Παρασκευή θα βελτιωθεί όμως στους 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Τετάρτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε συναυλία. Έρχεται ευκαιρία για ταξιδάκι και δωράκι στην πορεία, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Γιώργο Μαζονάκη. Αγαπώ σημαίνει αναβίση στο χοπί. Θοδωρή Φέρι, πες.

Τετάρτη πρωί το παλεύουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, κάνουμε και ταξίδια στο χρόνο μετά τον Αντώνη Ρέμο. Σε λίγο θα ακούσουμε Νότης Φακιανάκη, Αγάπη τη δύσκολο πράγμα. Έρχεται και ο Νίκος Απέργης σε αυτά τα χίλια. Θα θυμηθούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη στην ακατάλληλη σκηνή. Ακούμε ήδη και τη Γαρμπή στο υποσυνείδητο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν βγάζεις άφθες συχνά, θα σε σώσει το Εξαλέν, γιατί έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και στις άφθες, αλλά και στην ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας. Τα αφήνει λευκά φυσικά, με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Φιλανδία.
3: Α, η Φιλανδία. Δεν άρεσε
2: με το βιολί.
3: Κανένα.
2: Με το βιολί δεν άρεσε.
3: Μπορούσα.
2: Θεωρείτε να... φαβορή αυτό, το Ιστιγιάννη.
4: Αυτή είναι το φαβορή.
3: Μα δεν μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Παρόλο που ο τύπος έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Μιλάμε τώρα βλακίες μεταξύ μας.
2: Και είναι και τύπος που τραβάει τα βλέμματα.
4: Τι? Είναι γκομενιάρης.
2: Είναι γκομενάκος.
3: Είναι αυτός ωραίος άνθρωπος.
2: Αυτός με το μουσί δεν είναι.
3: Αυτός Φιλανδίας ένας είναι. Είναι ένας και μια άλλη.
4: Εντάξει, εμάς μας αρέσει.
3: Αυτό το γούστο
2: μας.
4: Θέλουμε μουσά τους Φιλανδούς.
2: Ναι, αυτή μας αρέσει. Μπράβο.
4: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Μελαχρινός. Ναι, Γιάννη, είναι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
5: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
5: Ο Γιάννης.
3: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
3: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
5: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
3: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
5: Δηλαδή,
3: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
5: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
3: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
5: Μόνο
3: στο δρόμο.
4: 89,8.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Ακολουθεί διαφήμιση με τη βάση Ατριφίλη.
14: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το ριζίδι.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
17: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Τετάρτη πρωί στο δικό μας δρόμο μυρίζει οίκος από ρηπαντικά ρούχων με άρωμα μανόλιας, λεβάντας και πασχαλιάς και υγρά πιάτων με φίνο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης, δυνατά στη βρωμιά, απαλά στη φύση και στην οικογένεια. Οίκος η φυσική δύναμη. Έρχεται δωράκι που θα σας φτιάξει τη μέρα και σήμερα, γιατί κληρώνουμε σε έναν από εσάς ένα σετ καθαριστικών οίκος. Μπορεί να γίνει δικό σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη set. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Πάντα στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο και ακούμε σε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο για χίλιους λόγους. Αβεντούρα Obsession. Αμέσως τώρα η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το λογαριασμό.

Με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι και ό,τι άλλο σε θυμίζει.

0: χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση, το Εξαλέν, εκτός από τον πονόλυμο, θα σε σώσει και στα στοματικά προβλήματα. Το προτείνει και ο δοντίατρος και ο φαρμακοποιός για καθημερινή χρήση, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Δοκιμάστε Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Τι έχω καταλάβει εγώ, τι μου έχει διδάξει η ζωή. Συνήθως όταν λέμε για κάτι ότι το έχω αφήσει πίσω μου, δεν το έχουμε αφήσει πουθενά, παιδιά. Συνήθως λέμε, όχι πάντα. Απλώς το έχουμε βάλει σε ένα σιρτάρι, κάτω-κάτω, στη γωνίτσα, πίσω στη μόξη. Το έχουμε κλειδώσει. Το σιρτάρι όμως είναι εκεί, το περιεχόμενο είναι εκεί και περιμένει πότε θα ανοιχτεί αυτό το σιρτάρι, να ξεπηδήσει χλάτς από μέσα σαν φάντασμα και να μας ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Είναι ωραίο πράγμα να συγχωρούμε. Κάνει καλό και σε εμάς και στους άλλους και πας παρακάτω. Συμβαίνει. Κάποιες φορές συμβαίνει, δεν μπορεί να μην συμβαίνει. Πάντα. Καμονόμαστε ότι τη συγχώρεση. Το έχω λύσει, το έχω λυμμένο, το έχω αφήσει πίσω μου, το έχω τακτοποιήσει, το έχω ξεχάσει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
15: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
14: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
16: Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
17: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
18: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
19: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
17: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
18: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
19: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
17: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
20: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
21: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
22: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
17: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
22: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Και τώρα.
23: Και τώρα.
24: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
0: Τετάρτη πρωί, μέρα αρκετά κυκλοθυμική. Το είπα. Δεν είναι μόνο η ψυχολογία μας άστατη, είναι και ο καιρός. Σήμερα δεν δίνει βροχή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έχει και λίγη ψύχρα πρωινή. Καλημέρα σε όλους. Όπου και αν σας πετυχαίνω, χαλαρώνουμε μαζί στην παρέα σας. Η Ράνια Αντωνάκη, βρίσκομαι το δρόμο μας εδώ στους 89,8 και ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε. Πού? Στο Αιγαίο. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Το Αιγαίο της Ανασβήση σημαίνει ένα πράγμα. Εδώ ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε SMS στο 54301, δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση, και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς στη sold out συναυλία της χρονιάς. Ανασβήση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΚΑ. Σταματάει το Αιγαίο. Κλείνει η ευκαιρία, οπότε τώρα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Εδώ μαζό, αγαπημένο Millennial τραγούδι, στον δρόμο 89,8. Μένουμε στην ίδια δεκαετία για να θυμηθούμε σε λίγο. Σάκη Ρουβά, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης στο όνειρο, θα είναι ξανά. Τώρα πάμε σε ντουέτο Φωτιά, Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Και σήμερα είναι μια ωραία μέρα γιατί η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πέθανε ο Κολόμβος σήμερα.
3: Ναι, ναι. Νομίζω θα πει πέθανε ο Κολόμβος. Πέθανε ο Κολόμβος.
2: Κήρυξα τη Μαρία την Ηλιάκη.
3: Ναι.
2: Που συνειδητοποίησε στον αέρα της εκπομπής, στον ορίζω ότι πέθανε ο Σον Κόνερι.
3: Μα το έχει πει,
2: Και αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Θέλεις να σας πω όλες τις φορές που λέτε τα ίδια. Μπορούμε να το ξεκινήσουμε αυτό, αν θέλετε.
3: Αυτό όμως ήταν προσωπικό.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή άχρηστη πληροφορία που μας έχει πει ο Γιάννη την έχει ξαναπεί. Αλλά δεν είπα τίποτα. Ναι,
4: ναι.
2: Ναι.
3: Αλήθεια, όχι, λες.
4: Έχω ξαναπεί.
3: Θα γίνει μάγη.
4: Λοιπόν, θα απαντήσω. Πρώτον, εδώ. Κατερίνα, μπορεί να κοιτάξει λίγο εμένα.
2: Ναι, ναι, ναι, μωρό.
4: Βλέπεις ότι τόση ώρα σου λέει για την Ηλιάκη. Έχω πει κουβέντα. Κάθομαι στην γωνίτσα μου.
2: Ναι, αγάπη μου.
4: Και παρόλα αυτά.
2: Για αυτό να σου
4: και παρόλα αυτά.
2: Έρχομαι.
4: Όχι, είπες.
2: Είπες.
4: Αντί να πεις.
3: Ρεπόντικα.
4: Για τις ειδήσεις που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα που τις είχαμε ξαναπεί όλες.
2: Όλες!
4: Κάθεσε να τα βάλεις.
2: Όλα!
4: Τα είχαμε πει όλα. Όλα! Όλα! Όλα!
2: Έλεγε η ειδήσεις που έχουμε ξαναπεί στον αέρα.
3: Μην ακούτε πραγματικά. Όλα, ό,τι λέω είναι φρέσκο.
2: Σεβόμαστε το σοφό Πατρίδη από την Ήπειρο. Και ξαφνικά αρχίζει και μου λέγεται την
3: ειδήσεις.
4: Τα βάζεις.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
6: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
7: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
8: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
7: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
10: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
7: Αναβήσει live.
6: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
7: ο διαγωνισμός κλείνει.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
7: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει,
7: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
6: Στείλε αμέσως.
7: Ζήσε τη βραδιά.
6: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
12: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
16: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
18: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με τρεις διενυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή της Ράνια Σαντονάκη. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
6: Αθήνα, Ελλάδα
5: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και σε ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Σε ταξιδεύει και στο Μουζάκι για να ζήσεις στιγμές απόλυτης χαλάρωσης στη φύση και να ξεφύγεις σε έναν προορισμό σχετικά κοντινό που υπόσχεται ηρεμία και ευεξία. Διεκδικείς μια μίνι απόδραση, τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι με πρωινό, Μουζάκι Παλάς και δύο θεραπείες περιποίησης. Με ένα SMS θα συμβεί αυτό στο 54301, στείλε δρόμος, άσε κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Μουζάκι. Για να μπει στην κλήρωση που θα κάνουμε μαζί ζωντανά την Παρασκευή 22 Μαΐου σε αυτή την εκπομπή. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS, όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Για να δούμε τώρα που μας πάει ο δρόμος. Στο παλιό μου παλτό θα θυμηθούμε Χρήστο Δάντη, θα ακούσουμε Σλιμάν Μον Αμούρ. Τώρα πάμε, περνάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό που ψάχνει την αγάπη.

0: σε μένα.
1: Είσαι στην Όβα, τώρα μπορείς να απολαύσεις έναν συν έναν καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: κρατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
9: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Green. Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισαν σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
12: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
14: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
19: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
18: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
20: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
21: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
22: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
23: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
21: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμά διψάω.
24: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
21: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος, 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
25: Τετάρτη μεσημεράκι, ξεβεύουμε στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας, η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε και στον κόσμο της Λίλα, που φέτος ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και σταθμεύει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για μια μεγάλη συναυλία. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στην Τεχνόπολη την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και αστήρευτη ενέργεια, για να είσαι και εσύ εκεί στο πιο hot ραντεβού του καλοκαιριού και να εξασφαλίσεις τη διπλή σου πρόσκληση. Στείλε SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Βαλάντι, Νίκο Οικονομόπουλο και Πέτρο Ιακωβίδη.

Εδώ στους 89,8 σε παράλληλες μουσικές διαδρομές. Αυτή την ώρα στο δικό μας δρόμο παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε Άννα Βύση στην εξαίρεση, Μιχάλη Χατζηγιάννη για σένα και Ελένη Φουρέιρα που είναι από άλλο πλανήτη, δεν κάνει για σπίτι.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πέθαινα.
1: Η Πίτσα Φαν συνεχίζει να κατακτά την κορυφή με το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά ο προορισμός είναι η Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Οι κάτοικοι της Αργυρούπολης έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τις νέες premium πίτσες με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου σε ένα ξεκίνημα γεμάτο γευστικές εκπλήξεις. Και σήμερα η Πίτσα Φαν σας κάνει δώρο δύο πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχής στο δρόμος fm.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Η φύση.
2: Η φύση. Πα στη φύση. Και εγώ στη φύση θέλω να σε πάω μετά.
3: Η φύση. Μα είδατε, το ξεκινάτε κάτι. Η φύση. Η φύση. Παίζει η φύση.
1: Ξέρετε, όπως...
3: Μετά λε τι δικέ μου παύσει. Η φύση.
1: Η φύση.
3: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη φύση.
1: Δεν πάυση, να ακούσει. Η φύση.
2: Η φύση.
1: Για μια ακόμη φορά δίνει το δικό τη μάθημα. Λοιπόν.
2: Μην γελάσετε.
1: Όταν το όχι δεν γίνεται κατανοητό, τότε έρχεται μια πέτρα στο κεφάλι.
2: Το έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπε.
1: Με τα χταποδιά.
2: Ναι,
1: δεν ήμουν εδώ.
2: Όχι, δεν ήμουν.
1: Τι κάνω.
2: Οπότε να σου πω κάτι. Πες το, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Τα θηλυκά χταπόδια, άμα του την πέφτουν τα αρσενικά, του πετάνε κοχύλια. Ωραία, το έχουμε πει. Χωρίς εμένα όμως.
2: Χωρίς εσένα, ρε.
3: Σίγουρα.
2: Χωρίς εσένα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Χωρίς εσένα, ναι. Είμαι ένα τίποτα. Τώρα που είπες φύση, θέλω να σα πάω σε μια φωτογραφία που δείχνει φύση.
3: Α, γυμνή φωτογραφία.
1: Ναι, μα δείχνει μια γυμνή φωτογραφία.
2: Όχι, δεν είναι. Δείχνω φύση.
3: Καλά, πρωί-πρωί αυτά βρίσκει.
2: Δείχνω φύση.
3: Γι' αυτό έχει βάλει την ανώνυμη περιήγηση και μου λέει πω βγαίνει η ανώνυμη περιήγηση. Βλέπεις τέτοιες φωτογραφίες.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις την οπτική. Να, υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Νούμερο 4.
2: Πες μου

0: 89,8.
1: Μάιος. Και στην πολυκατοικία μας όλα αλλάζουν. Διώχνουμε τα χειμωνιάτικα κατάλοιπα, γιατί τι τα θέλουμε πια. Βγάζουμε τα τραπεζάκια έξω για να λιάσουμε τις ψυχές μας και φυτεύουμε λουλούδια στα μπαλκόνια για να ανθίσει και η διάθεσή μας μαζί τους. Αλλά ξέρετε τι δεν αλλάζει ποτέ? Εμείς. Οι φωνές μας στα μπαλκόνια, τα γέλια μας κάθε απόγευμα, κάθε διαμέρισμα και από μια ιστορία, κάθε όροφος και ένας μικρός κόσμος που, όσο και να αλλάζουν οι εποχές, μένει πάντα ζεστός. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, δεν περιμένουμε το καλοκαίρι. Το έχουμε μέσα μας.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά, 4 με 7 το απόγευμα.
0: Στον δρόμο, 89,8.
1: Αχ! Αχ, όχι τώρα ρε παιδιά, κατεβάζω τα καλοκαιρινά.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
4: Ναυτάκια μου, μπουρλούδικα, γεια και χαρά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, όπως κάθε μέρα από τη 1 μέχρι τις 4 και παρέα με τη Vodafone και τα προγράμματα προστασίας και γονικού ελέγχου στο ίντερνετ για τα πιτσιρίκια μας. Είμαστε εδώ μέχρι και τις 4 ακριβώς. Μόνο με ωραία χωρατά, προτάσεις και φυσικά πολλή μουσική. Ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δεν ξέρω αν είστε θειασότες του κόσμου του Lord of the Rings και των Hobbit, του κόσμου του Tolkien ουσιαστικά. Αν είστε όπως εγώ, τότε σας ενημερώνω ότι το Νοέμβριο ανακοινώθηκε επίσημα πως έρχεται η τρίτη σεζόν από το The Rings of Power. Αν δεν καταλαβαίνετε γιατί μιλάω, ζητώ συγγνώμη. Αν είστε όμως λάτρεις, αντιλαμβάνεστε ότι είναι το τρίτο μέρος μια σειρά που ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες. Στην αρχή δεν μας άρεσε, είμαστε και λίγο του fan service εμείς. Μετά ήρθε η εποχή της δεύτερης σεζόν που τα πράγματα πήγαν κάπως καλύτερα με αποκαλύψεις. Τώρα έρχεται η τρίτη, λένε ότι θα είναι και η σημαντικότερη. Παράλληλα, ετοιμάζουμε και την ταινία Hobbit, η οποία θα έρθει στους κινηματογράφους του χρόνου, ενώ σχεδιάζονται και άλλα πράγματα επ' αυτού. Νομίζω ότι είναι μια καλή εποχή για εμάς τους fans του Lord of the Rings. Για όσους δεν είναι fans, καιρός να γίνουν. Εννοείται, Νίκος Οικονομόπουλος τώρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τα κατά ψέματα είμαστε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και κρύβει και κινδύνους και χρειάζεται και ένας έλεγχος και να μην μπερδευόμαστε και κυρίως οι νέοι. Γι' αυτό το λόγο το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή, την κατεβάζεται εντελώς δωρεάν από Play Store, από App Store, όπου θέλετε, που έχει μέσα βίντεο, αρθράκια, podcast. Σε αυτές τις εφαρμογές μπορείτε να μάθετε να κινήσετε με ασφάλεια μέσα στο ίντερνετ. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πέθανε ο Κολόμβος σήμερα.
3: Ναι, ναι. Νομίζω θα πει πέθανε ο Κολόμβος. Πέθανε ο Κολόμβος.
2: Κύρισα την Μαρία την Ηλιάκη.
3: Ναι.
2: Που συνειδητοποίησε στον αέρα της εκπομπής, στον ορίζω ότι πέθανε ο Σον Κόνερι.
3: Μα το έχει πει,
2: Και αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Θέλεις να σας πω όλες τις φορές που λέτε τα ίδια. Μπορούμε να το ξεκινήσουμε αυτό, αν θέλετε.
3: Αυτό όμως ήταν προσωπικό.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή άχρηστη πληροφορία που μας έχει πει ο Γιάννης την έχει ξαναπεί. Αλλά δεν είπα τίποτα. Ναι,
4: ναι, ναι.
3: Αλήθεια λες.
4: Έχω ξαναπεί.
3: Θα γίνει μάγη.
4: Λοιπόν, θα απαντήσω. Πρώτον, εδώ, Κατερίνα. Μπορεί να έχει ταξιδέψει με εμένα.
2: Ναι, ναι, ναι, μωρό.
4: Βλέπεις ότι τόση ώρα σου λέει για την Ηλιάκη. Έχω πει κουβέντα. Κάθομαι στην γωνίτσα μου.
2: Ναι, αγάπη μου.
4: Και παρόλα αυτά.
2: Για αυτό ένα φιλί.
4: Και παρόλα αυτά.
2: Έρχομαι.
4: Αντί να πεις.
2: Είπες.
4: Αντί να πεις. Για τις ειδήσεις που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα που τις είχαμε ξαναπεί όλες.
2: Όλες!
4: Κάθεσε να τα βάλεις.
2: Την εβδομάδα έλεγε.
4: Την εβδομάδα
2: έλεγε ειδήσεις που τις είχαμε ξαναπεί στον αέρα.
3: Μην ακούτε πραγματικά.
2: Όλα,
3: ό,τι λέω είναι φρέσκο.
2: Είμαστε το σοφό του Μαντρίδη από την Ήπειρο. Και ξαφνικά αρχίζει και μου λέγεται.
3: Δεν μπορούσα να
2: τα βάλω. Πάντρε Χρήστο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος. 89,8.
7: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
8: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
9: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
13: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
14: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
7: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
8: ο διαγωνισμός κλείνει.
7: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
14: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Και όταν παίξει,
14: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
7: Στείλε αμέσως.
14: Ζήσε τη βραδιά.
7: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
17: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
19: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
23: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
25: Τι κάνουμε κάθε φορά που ακούμε Άννα Βύση και Αιγαίο στο δρόμο? Παίρνουμε το κινητό μας και εκείνο το μαγικό τρίλεπτο που παίζει το τραγούδι, γράφουμε σε ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά. Γράφουμε δρόμος, το όνομά μας, τη λέξη Αιγαίο και την στέλνουμε στο 54301. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε στο διαγωνισμό για να διεκδικήσουμε διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη σχεδόν sold out συναυλία της Άννας Βύση το Σεπτέμβριο στο ΆΚΑ.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Εννοείται ότι ο ψηφιακός κόσμος σήμερα δίνει στους νέους αμέτρητες δυνατότητες για να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Βεβαίως, μπορεί κάποια στιγμή να νιώσουν και άβολα, διότι υπάρχουν χώροι που δεν ξέρουν αν είναι OK να αποστάρουν κάτι ή τι είναι OK, εν πάση περιπτώσει, ή τι δεν είναι OK για να το αποστάρουν. Έρχεται τώρα το Ίδρυμα Vodafone και φέρνει δωρεάν την εφαρμογή Τόζι. Οι έφηβοι έτσι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο για να ζουν online με ασφάλεια. Μέσα στις ενότητες υπάρχει, ας πούμε, το Κόσμος, το MySpace, αλλά ακόμα και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα, είναι το 1454, το οποίο προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα θέλετε θα βρείτε στο Τόζι, κατεβάστε το δωρεάν από App Store και Play Store ή μπείτε στο vodafone.gr για λεπτομέρειες.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Τι έχω καταλάβει εγώ, τι μου έχει διδάξει η ζωή. Συνήθως όταν λέμε για κάτι ότι το έχω αφήσει πίσω μου, δεν το έχουμε αφήσει πουθενά, παιδιά. Συνήθως λέμε, όχι πάντα. Απλώς το έχουμε βάλει σε ένα σιρτάρι, κάτω-κάτω, στη γωνίτσα, πίσω στη μόξη. Το έχουμε κλειδώσει. Το σιρτάρι όμως είναι εκεί, το περιεχόμενο είναι εκεί και περιμένει πότε θα ανοιχτεί αυτό το σιρτάρι, να ξεπηδήσει χλάτς από μέσα σαν φάντασμα και να μας ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Είναι ωραίο πράγμα να συγχωρούμε, κάνει καλό και σε εμάς και στους άλλους και πας παρακάτω. Συμβαίνει, κάποιες φορές συμβαίνει, δεν μπορεί να μην συμβαίνει, πάντα. Καμονόμαστε ότι τη συγχώρεση, το έχω λύσει, το έχω λυμμένο, το έχω αφήσει πίσω μου, το έχω τοπίσει, το έχω ξεχάσει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα, στον δρόμο. 89,8.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
3: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
3: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Μπούπι, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
12: ώρα. Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
14: Τάκης και Μπούπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Αστερόσκονη.
17: First Dates.
16: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
17: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Εδώ είμαστε για πάλι Ναυτάκια μας, Ζουμπρουλούδικα, λίγο μετά τις 2. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και όχι μόνο. Στον δρόμο 89,8 θα μας συνοδεύσει και αυτή την ώρα η Vodafone. Μια Vodafone που με την εφαρμογή Tozi βοηθά τους εφήβους μας να βρουν υποστήριξη και βοήθεια και online ασφάλεια. Έχει φοβερές εφαρμογές, ακόμα και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Λεπτομέρειες στην εφαρμογή Tozi που κατεβάζεται δωρεάν σε App Store και σε Play Store ελεύθερα ανά πάσα στιγμή. Τώρα και Κλαβία και Μιχάλης Χατζηγιάννης και φυσικά Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Η Ελένη Φρουέρα ετοιμάζεται για ακόμη μία εκρηκτική συναυλία στην Αθήνα, μία συναυλία που ανοίγει βεβαίως και όλη την περιοδία της. 1η Ιουλίου στο Κατράκιο. Θα ακολουθεί Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Νεστόριο, Κρήτη, Λάρνακα και Χαλκιδική για διπλές προσκλήσεις για το Κατράκιο στην πρώτη μέρα του Ιούλη. Έχουμε την εξής διαδικασία. Μπαίνετε στον δρόμο 89,8 στο Instagram. Βρίσκετε την σχετική δημοσίευση, κάνετε like στο post, ακολουθείτε το δρόμο φυσικά και tag αυτόν που θέλετε να πάρετε μαζί σας. Καλή επιτυχία στην εκκλήρωση και τώρα Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: για την νέα ιστορία με τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από την πρώτη μέρα του νέου χρόνου. Εκεί, επειδή θα δημιουργηθεί σίγουρα ένα μικρό χάος, χρειάζεται ισορροπία και κατανόηση και στις δύο πλευρές. Και αυτή την κατανόηση την δείχνει η Vodafone, που με το Vodafone All Plus, που δίνει πρόσβαση σε Secure and Family και Custodio, κορυφαίες εφαρμογές, μπορεί και βοηθά την ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Δρόμος 89,8.
3: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
4: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
5: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
9: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Ανασβήση Live.
11: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
12: ο διαγωνισμός κλείνει.
13: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
14: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
15: Και όταν παίξει,
16: πρέπει να είσαι έτοιμος.
17: Άκου το Αιγαίο.
18: Στείλε αμέσως.
19: Ζήσε τη βραδιά.
20: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
21: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
22: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
23: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
25: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
26: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
27: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
26: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
27: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
28: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
29: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
31: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
0: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Λοιπόν, έρχονται που έρχονται Iron Maiden, το επόμενο ντοκιμαντέρ που προτείνουμε να δείτε στους κινηματογράφους, γιατί είναι στους κινηματογράφους, είναι το Burning Ambition των Iron Maiden, που είναι ουσιαστικά μια αναδρομή σε ολόκληρη την καριέρα των Iron Maiden. Πλέον είναι 50 χρόνια, έτσι, μέσα από αρχιακό υλικό, με συνεντεύξεις, με θαυμαστές, τα ίδια τα μέλη φυσικά. Iron Maiden είναι η καλύτερη στιγμή για να το δείτε τώρα, με τους Iron Maiden να έρχονται στην Ελλάδα. Είναι πλούσιο το υλικό και όσοι λατρεύουν τους Iron Maiden νομίζω θα το βρουν ικανοποιητικό. Για τους υπόλοιπους μπορούν να το δουν και να περάσουν εξίσου καλά. Εγώ δεν είμαι φαν των Iron Maiden, αλλά βλέποντάς το έμαθα πράγματα και μου άρεσε, ντοκιμαντερίστηκα να το θέσω έτσι. Στους κινηματογράφους λοιπόν, Iron Maiden, Burning Ambition.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δεν είναι ότι έμειναν και πάρα πολλές ημέρες, το ξέρετε, έτσι. Μιλάμε την Παρασκευή, κληρώνει η Ταξιδάρα 4 μέρες όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον δρόμο 89,8 με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Σας χαρίζουμε την ευκαιρία, αν κληρωθείτε εκεί στις νικητές, να πάτε είτε στο Βερολίνο είτε στη Λισαβόνα. Διαλέγετε ανάμεσα σε Κρακοβία, Μιλάνο, Βαρκελόνη, Πράγα, Βουδαπέστη και Ρώμη. 8 προορισμοί διαλέγετε. Σας ταξιδεύουμε σε όλη την Ευρώπη στο πρωινό μας. Εδώ, με Χρήστο Φερεντίνο, Κατερίνα Καραβάτου και Γιάννη Κορδόνη, η κλήρωση αυτή την Παρασκευή. Τώρα περνάμε σε Κέτι Γαρμπή.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Εννοείται, κατεβάζουμε δωρεάν την εφαρμογή Tozi από το Ίδρυμα Vodafone. Μια εφαρμογή η οποία μας βοηθά να ζούμε με ασφάλεια και εμάς και κυρίως τους έφηβους που έχουν ανησυχίες για τον κόσμο του ίντερνετ. Μέσα από τις ενότητες κόσμος MySpace αλλά και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 υπάρχει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Δρόμος 89,8.
4: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
5: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
6: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
7: Στείλε SMS στο 54301.
8: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
10: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
11: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
12: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
13: ο διαγωνισμός κλείνει.
14: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
15: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
16: Και όταν παίξει,
17: πρέπει να είσαι έτοιμος.
18: Άκου το Αιγαίο.
19: Στείλε αμέσως.
20: Ζήσε τη βραδιά.
21: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
22: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
23: Κυνηγητό παραλίας.
24: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
25: Βαρελάκια στην άμμο.
26: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
27: Και είναι και διάβροχο.
28: Α, και το πιο σημαντικό.
29: Όπως λέει και η μαμά,
30: και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
31: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
32: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
33: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
34: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
35: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
34: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
35: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
34: Και τι λέτε.
35: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
34: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
35: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
34: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
36: Τάκης και Μπούμπης.
37: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
38: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
39: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
0: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
3: Επειδή πλησιάζει Σαββατοκύριακο, θέλω να σας πω ότι στο Βοτανικό σας περιμένουν ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης. Για να κερδίσετε προσκλήσεις, μπαίνετε στα social media του δρόμου, βρίσκετε τη σχετική δημοσίευση και κάνετε tag τον φίλο με τον οποίο θέλετε να πάτε μαζί. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση. Τώρα θα έρθει ο λογαριασμός. Από την Κατερίνα, τη Λιόλιου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και για σήμερα. Ευχαριστώ θερμά για την παρέα που μου κάνατε από τη μία ακριβώς. Θα το επαναλάβουμε αύριο, ακριβώς τη μία και μέχρι τις 4. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ναυτάκια μου ζουμπρελούδικα, να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους και θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Ωραία και βουάρ.
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Αθήνα, Ελλάδα.
14: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
16: Αν η σκάλα μπορούσε να μιλήσει, θα έγραφε μυθιστόρημα. Καλησπέρα σε όλους, τι μου κάνετε, καλώς τους. Μαζευτήκαμε, Τετάρτη 20 του μηνού. Τελική ευθεία, παιδιά, σας έχω, Δεκαήμερο τελευταίο, τελειώνει ο μήνας, τον ξεπάστρεψα κι αυτόν. Πάμε με φόρα για Ιούνιο και ξεκινάει το τρίπτυχο Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος, όπου είναι η καλύτερη μου εποχή και συνήθως κατά 5 λεπτά. Παρ' όλα αυτά, ας χαρούμε αυτό το τελείωμα του Μαΐου να φύγει, Παναγία μου, τι παθαίνω εγώ κάθε Μάιο. Ακόμα υπάρχουν κάποια έτσι αλλεργικά υπολείμματα να μεταλανίζουν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ δεν χάνουμε το κέφι μας κάθε μέρα στις 4 με 7. Σας πυρπυρίζω το κεφάλι με θέματα, αναθέματα, διάφορα έτσι να έχουμε να λέμε. Είστε παιδιά στην πολυκατοικία της Μαρίας, μην ξεχνιόμαστε. Είμαι η Μαρία Σολομού και όλοι μαζί είμαστε στον δρόμο 89,8. Σας έχω πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Οικείο θέμα και αυτό, πολύ, όλοι τα έχουμε ζήσει. Όλοι, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής από ό,τι έχω πει τόσους μήνες. Όλοι έχουμε περάσει κάτι αντίστοιχο. Οπωσδήποτε. Θα ξεκινήσω βέβαια με τις μουσικές μας πάντα, όπως πάντα. Και σε λίγο τα λέμε. Καλή μας διασκέδαση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Σήμερα, λοιπόν, στην πολυκατοικία μας συζητάμε για ένα θέμα που πραγματικά, ρε παιδιά, το έχουμε ζήσει όλοι μας. Μπορεί και κάθε μέρα, δηλαδή. Αν δεν μου συμβεί κάθε μέρα, θα πω: α, κοίτα τι ωραία. Αυτό το θέμα είναι η αγένεια. Πολύ σύνηθες, το φαινόμενο αυτό. Το βλέπουμε γύρω μας συνέχεια, που πολλές φορές μας συμβαίνει και δεν το προσπερνάμε. Και λέμε: εντάξει, μπορεί, τα γνωστά. Εγώ πια μένω πάρα πολύ ατάραχη σε φάσεις που μπορεί να μου κατεβάσουν καντήλια στο φανάρι, Φερρυππίν. Χωρίς λόγο. Δεν μιλάμε για ναυτές. Εκεί κάπου μπορεί να το καταλάβεις κιόλας και να πεις: εντάξει, ο άνθρωπος τσαντίστηκε, Φερρυππίν. Χωρίς ναυτές τώρα αυτά. Επειδή υπάρχει μπροστά σε κάποιον, ας πούμε, που θέλει να τρέξει. Πολλές φορές το ακούμε, το προσπερνάμε. Άλλες φορές το βάζουμε κάτω από το χαλί και λέμε: άσε τώρα, μην ταραχτώ και γίνει εδώ πέρα χαμός. Μας αφήνει μια μικρή άσχημη γεύση να πεις, να μην το πεις. Είναι μια απογοήτευση. Η αγένεια δεν είναι απλώς κακή τρόπη, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει εσάς. Εμένα με πιάνει έτσι κάτι κόκκινο, έτσι στολιακό πλέγμα. Αυτό ανάμεσα στο στήθος, το σημείο αυτό που είναι το σημείο του θυμού και της λύπης. Εκεί φουντώνω εγώ στην αγένεια. Εκεί μου ανεβαίνει λίγο το αίμα στο κεφάλι. Που σε κάνει να αναρωτιέσαι αυτό το πράγμα. Σε κάνει να αναρωτιέσαι γιατί. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί. Τέλος πάντων, πώς φτάσαμε εδώ, πώς είμαστε όλοι τόσο αγενείς ο ένας με τον άλλον, πώς το καταπίνουμε, πώς τα παίρνουμε ώρες ώρες και εμείς και λέμε: τι είπες, ρε. Δηλαδή, πραγματικά, σήμερα αυτό συζητάμε. Για πείτε μου κι εσείς, στείλτε μου μηνύματα. Viber 6987-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898FM.

πολυκατοικία της Μαρίας.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Ρε παιδιά, θυμάστε την εποχή που ήμασταν μικράκια και μας έλεγε η μαμά: πες παρακαλώ, πες ευχαριστώ. Κοίταζε τον άνθρωπο στα μάτια όταν σου μιλάει. Δεν είναι ευγενικό. Το δεν είναι ευγενικό δεν το θυμάστε? Σαν επανάληψη δίνουμε το χεράκι μας, μιλάμε καθαρά, προσπαθούμε. Κάπως οι γονείς κάπως μας τα έχουν περάσει. Το ακούγαμε όλο αυτό, το μαθαίναμε. Κάποιοι το κάναμε κιόλας, έτσι. Κάπου στην πορεία, για κάποιο λόγο, χάθηκε όλο αυτό. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Πάντως, ζούμε και σε μια εποχή που όλοι τρέχουμε, βιαζόμαστε, έχουμε πάρα πολλά στο μυαλό μας. Και κάπως έτσι, έτσι η βασική ευγένεια είναι προαιρετική πια. Ψηλά γράμματα σε μια σύμβαση. Ξέρετε αυτό που δεν το διαβάζει κανείς. Αλλά έλα ρε, υπήρχε αυτό εκεί μέσα, δεν το είδα. Πολύ βασικό πράγμα. Η ευγένεια είναι σοβαρό όπλο εντωμεταξύ. Θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ. Συζητάμε σήμερα για αυτή τη μάστιγα, την αγένεια, στην οδήγηση. Πω πω παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Στην οδήγηση μου έχουν τύχει εμένα και τα περισσότερα. Οι περισσότερες φορές, εκεί που πηγαίνεις στον δρόμο, ακούς από πίσω ένα μηχανάκι το οποίο κάνει μπιπ μπιπ, ένα αυτοκίνητο το οποίο σε κορνάρει, οτιδήποτε κτλ. Και υπάρχουν πάρα πολλές φορές πιθανότητες να είσαι κάπου και να έχεις χαθεί. Και να λες, κάτσε να πάω σιγά σιγά να δω τους δρόμους, να δω αν έπρεπε να στρίψω εδώ, να δω. Και από πίσω μπορεί να πάθει 10 εγκεφαλικά και να αρχίσει να βαράει τις κόνες. Τελείωνε, πήγαινε σπίτι σου, μαγείρεψε κανένα φαΐ. Όλο αυτό το πράγμα. Δεν θα τον δικαιολογήσω σε καμία περίπτωση, γιατί τα σχόλια είναι μόνο σεξιστικά εκείνη την ώρα, και ειδικά αν είσαι γυναίκα και οδηγείς. Αλλά θα καταλάβω. Γιατί μου έχει τύχει και εμένα να πέσω πίσω από άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει με 5. Θα κορνάρω μετά από ώρα, όταν βλέπει ότι από πίσω υπάρχει κόσμος που περιμένει και πηγαίνει με 5 και αυτός το συνεχίζει για κανένα δίλεπτο. Εκεί θα κορνάρω. Δεν θα βρίσω, αλλά θα κορνάρω να δει ότι υπάρχει κόσμος από πίσω. Μπορεί να μην είμαι μόνη μου, να είναι άλλα 5 αυτοκίνητα. Μπορεί να κορνάρει από πίσω ή την ώρα που πάει να παρκάρει κάποιος. Το τι κορναρίσματα, παιδιά μου, έχουν τύχει, όχι σε μένα, γιατί παρκάρω σε 3 δευτερόλεπτα. Να είμαι εγώ από πίσω από το παρκαρισμένο, από αυτό που ετοιμάζεται να παρκάρει, και από πίσω μου να βαράνε. Να βαράνε. Και λέω, τι θέλετε, ρε παιδάκι μου. Και βέβαια τα σχόλια, ότι δεν βλέπεις, δεν κάνει χωρίς λόγο. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Να πω ότι έκανα μία προσπέραση, να πω ότι έκοψα κάποιον και κόντεψε να σκοτωθεί. Αλλά όταν δεν έχεις κάνει τίποτα, να σου έρχονται καντήλια. Μου έχει τύχει και εμένα να μου ανέβει το μισθό κεφάλι, βέβαια, έτσι. Δεν το προλαβαίνεις. Αυτό βγαίνει, άμα σε βρίσουνε, βγαίνει η απάντηση σε κλάσματα. Οι περισσότερες φορές κάνω ότι δεν ακούω. Δεν είναι, ας πούμε, να έχω φτάσει στο αμήν. Μπορεί να μην είναι το κερασάκι μου. Ότι κάνω πως δεν ακούω. Και μπορεί μάλιστα να χαμογελάσω κιόλας, έτσι, για να τους σπάσω τα νεύρα περισσότερο. Φοβερό πράγμα. Μου έχει τύχει να δω και ανθρώπους να τσακώνονται στα φανάρια και στα τέτοια κτλ. Και να μην ξέρεις και ποιος φταίει και τι δεν φταίει. Αλλά πάντα, όταν μπλέκεται γυναίκα με άντρα στην οδήγηση, υπάρχει πάντα όλο το σεξιστικό, παιδιά. Είναι τραγικό, δεν το καταλαβαίνω. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στον δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή της Ράνιας Αντωνάκη. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο dromosfm.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Λοιπόν, πάμε στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Jumbo. ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Ηλιφάδα.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Α, εδώ δεν χρειάζεται συναγερμός. Έχετε μένα.
7: Να είμαστε πάλι, εδώ είμαστε για να δω, γιατί μου στείλατε και κάτι μηνύματα εδώ πέρα, έχω να διαβάζω. Η Έλενα. Μαρία, δουλεύω σε δημόσια υπηρεσία εδώ και πολλά χρόνια. Α, μάλιστα. Με αυτά. Κοιτάξτε τώρα. Ναι.
8: Τραγικό. Και εγώ στις δημόσιες υπηρεσίες όταν πηγαίνω, είναι το τελευταίο. Πρέπει να έχω πάρει ρεμιστικό πριν πάω. Και μία εποχή εκεί γύρω στο 2000 και τα 90s δεν υπήρχε αυτό που συνέβαινε. Τώρα λίγο κάπως και με την τεχνολογία τα πράγματα έχουν γίνει λίγο πιο εύκολα. Παρόλα αυτά, έχω δει δημόσιους υπαλλήλους να με εξυπηρετούν στο φτερό και έχω δει και τους γνωστούς που κοιμούνται. Υπάρχει αυτή η σύνδεση. Το δημόσιο υπάλληλος, άξινε το λιμέρα. Υπάρχει αυτό το τσιτάτο στο κεφάλι μας. Επίσης ότι δεν θα σε εξυπηρετήσει κανείς ποτέ. Ότι από τον ένα θα πας στον άλλον, από τον άλλο θα πάρεις τον παράλληλο, από τον παράλληλο στον. Δεν μπορεί να μην μπει σε δημόσια υπηρεσία και να μην πετύχει καυγά. Δεν γίνεται. Και δεν λέμε ότι φταίνε οι υπάλληλοι, εννοείται για όλα. Είναι και το σύστημα περίεργο και κάποιο το έχει ορίσει πώς πρέπει να πηγαίνει πρωτοκολλέα όλο εκεί μέσα. Αλλά ένα πράγμα που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι είναι βραδεία σκάψης οι δημόσιες υπηρεσίες, δυστυχώς. Ηλίας, Μάρια, αυτό που με τρελαίνει είναι οι άνθρωποι που δεν σε αφήνουν να τελειώσει την πρόταση. Μιλάς και σε κόβουν, ξαναρχίζεις και σε κόβουν. Αυτό είναι αγένεια, πρέπει να ακούσεις το υπόλοιπο. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, τρέχει το μυαλό τους. Θεωρούν τον εαυτό τους πολύ γρήγορο. Ότι πιάνουν το νόημα αυτού που λες και ξέρουν το υπόλοιπο. Οπότε, όχι, βαριέμαι να το τελειώσω, θα σου πω εγώ, θα σου απαντήσω. Υπάρχει αυτό της γρήγορης καύσης οι άνθρωποι, υπάρχουν ανυπόμονοι, ας πούμε. Δεν σε αφήνουν να τελειώσεις, σε διακόπτουν για 1500 λόγους. Ή γιατί κατάλαβαν τι θες να πεις παρακάτω, ή γιατί διαφωνούν ήδη με την αρχή, ή γιατί θέλουν να πούν το δικό τους. Ναι, αγένεια, εννοείται. Είναι πιο ήπια. Κωνσταντίνα, το ευχαριστώ, έχει γίνει είδος προς εξαφάνιση. Κάνεις κάτι για κάποιον μικρό, μεγάλο, δεν έχει σημασία και τίποτα, σαν να το οφείλες. Παιδιά, είναι τα βασικά πράγματα, τα βασικά. Επίσης, αυτοί που το λένε, το 80% νιώθω ρε παιδιά πάρα πολλές φορές ότι είναι πιπίλα. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Ναι, το είπα και να το πω έτσι για να κάνουμε τους πολιτισμένους, ρε παιδί μου. Πολλά τέτοια παντού πια. Σε λίγο. Μιλάμε για την αγένεια μέσα στις σχέσεις μας. Οικογένεια, φίλοι, δουλειά, αυτά που λέγονται και δεν πρέπει. Και αυτά που δεν λέγονται και θα έπρεπε. Μείνετε μαζί μας.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: Λοιπόν, ξέρω τι σκέφτεστε. Από τον επόμενο μήνα ξεκινάω από τα μείευση. Το λέμε όλοι, έτσι δεν είναι? Τέρμα οι δικαιολογίες. Γιατί η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το κάνει πλέον πραγματικότητα πανεύκολα μέσα από το κινητό σας. Ανοίγετε λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεστε τα πάντα από παντού. Με το ψηφιακό αποταμιευτικό λογαριασμό της Snappi βάζετε χρήματα στην άκρη για ό,τι ονειρεύεστε. Με 1% ετήσιο επιτόκιο, που είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο. Έχετε πρόσβαση στα χρήματά σας όποτε θέλετε και φυσικά πλήρη προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΚΕ. Και το καλύτερο, η Snappi σας δίνει τώρα έναν ακόμα λόγο για να ξεκινήσετε. Κερδίζετε 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μην αφήνετε τα χρήματά σας απλώς να κάθονται. Μπείτε τώρα στο snappybank.com και ξεκινήστε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφεδάκι, ήρθε αυτή τη στιγμή η αγαπημένη και επιστρέφω πολύ σύντομα.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα,
14: Ελλάδα
15: και σε όλο το πλανήτη.
16: Αυτός
15: είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού,
16: και παίζει παντού.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Ο έρωτας κρατάει όσο το καλοριφέρ αναμένω.
18: Εδώ είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι αυτή την ώρα.
19: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Γαλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μιλάμε για την αγένεια, παιδιά, όσοι είστε αργοπορημένοι. Κάπως το καταπίνεις με τον άγνωστο, στο γνωστό, στον άνθρωπό σου, στην οικογένειά σου. Εκεί είναι πολύ πιο ενδιαφέρον, δηλαδή. Αυτόν που δεν ξέρουμε, δεν τον ξαναδούμε. Απλά μας συγχύσει, μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, μπορεί να μας χαλάσει ένα τέταρτο από τη ζωή μας. Εντάξει, το ξεπερνάμε. Η αγένεια μέσα στις σχέσεις είναι τελείως άλλο πράγμα. Εκεί είναι σαν την οικειότητα να λειτουργεί, ξέρω εγώ, έκπτωση στην ευγένεια. Όσο πιο κοντά μου είναι κάποιος, τόσο λιγότερο, ας πούμε, προσπαθώ ή κοπιάζω ή το θεωρώ αυτονόητο. Το έχουμε κάνει, παιδιά. Έχουμε μιλήσει άσχημα. Έχουμε υποβιβάσει, έχουμε πει μια κακιούλα. Όλοι το έχουμε κάνει. Αθελά μας ή ηθελημένα, δεν ξέρεις ποτέ το μένος μέσα μας που μπορεί να λειτουργήσει. Και το έχουμε πάθει. Εννοείται. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

Ευθύμια την ξέρετε εσείς. Πολύ χλεπτισμένο είδος αγένειας. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Έτσι, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Είμαστε λάτρεις της αλήθειας. Πολύ ωραία, όλοι. Σαν να το θεωρούμε και κάποια αρετή, δηλαδή να πάρουμε και ένα παράσημο. Όχι, παιδιά, οφείλουμε να λέμε την αλήθεια. Αλλά υπάρχει και τρόπος. Γιατί η αλήθεια πολλές φορές είναι πολύ πληγωτική. Είναι προσβλητική για την επιλογή σου, για την εμφάνισή σου, για τη ζωή σου. Και μετά υπάρχει φράση: εγώ το λέω γιατί σ' αγαπάω και δεν μπορώ άλλο. Καταρχάς, ποιος σε ρώτησε? Καθίστε. Γιατί το να πεις τη γνώμη σου, αφενός πρέπει να έχεις ερωτηθεί. Και έστω ότι έχεις ερωτηθεί, δεν θα πεις τα χάλια σου έχεις σε κανέναν. Δεν θα πεις πως είσαι έτσι. Δεν θα πεις: εγώ αν είμαι στη σου, ποτέ δεν θα το έκανα αυτό. Όσο κοντινά και να είστε, όσο οικειώτε και να έχετε, εκτός αν ο άλλος δεν καταλαβαίνει και τον έχει συνέχεια και το λες με ευγενικό τρόπο και κάποια στιγμή σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και του λες: παιδί μου, το και το, τι δεν καταλαβαίνεις? Και του λες: συγγνώμη που σου μιλάω έτσι, αλλά προσπαθώ μες στα χρόνια να σου δώσω να καταλάβεις αυτό και αυτό. Βέβαια, μόνο αν ερωτηθείς και μόνο αν η σχέση είναι τέτοια που το επιτρέπει. Καμία σχέση δεν το επιτρέπει να λες τη γνώμη σου, αν με ρωτάτε, χωρίς να ερωτηθείς. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πολύ απλά τα πράγματα. Ντάρθ, ξέρω εγώ, ο γιος μου, για να μου πει: πήρα αυτό. Αυτό το παντελόνι φέρει. Τώρα λέω ένα παράδειγμα άσχετο. Τι μπορεί, αγάπη μου, σ' αρέσει, για να το δώσω, πάει. Ωραίο είναι, εντάξει. Σ' αρέσει, μαμά? Όχι, δεν μ' αρέσει, αλλά αφού αρέσει εσένα, δεν θα το βάλω εγώ, θα το βάλεις εσύ. Δεν μπορώ να πω: ναι, τέλειο σου πάει αυτό και τα λοιπά. Α, τι ωραίο, φέρτο να το βάλω κι εγώ. Αλλά δεν μπορώ να πω: χάλια είναι, βγάλ' το, σε ασχημένη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορείς, ρε παιδί μου, να πεις: να σου πω, αν είχε άλλο χρώμα ή αυτό. Αλλά επίσης δεν μπορείς να χειροκροτάς ότι η επιλογή κάνει ένας δικός σου άνθρωπος και από μέσα σου λες: πω, όπο. Γιατί μετά είσαι, ούτε αυτό είναι σωστό. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος. Δεν σου δίνει άφηση αμαρτιών το γεγονός ότι θα πεις την αλήθεια με το χειρότερο τρόπο.

0: Να είμαστε, επιστρέψαμε στον δρόμο. 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού στην πολυκατοικία της Μαρίας. Μιλάμε έτσι, αυτό το πολύ ωραίο, την αγένεια. Τρεντάρι πια παντού. Μιλάμε για τους οικείους αυτή τη στιγμή, γιατί για τους αγνώστους δεν θα περιμέναμε και κάτι άλλο. Αλλά στους οικείους είναι λίγο πληγωτικά τα πράγματα. Α πούμε στους συντρόφους. Διάφορα σχόλια, ρε παιδιά. Μένα με αφήνει άναυδη. Δηλαδή, άναυδη μένω με αυτό. Το οποίο δεν λέω ότι δεν το έχω ζήσει μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αυτά τα αστιάκια που λέγονται μεταξύ σοβαρού και αστείου, τα οποία είναι πολύ αλήθεια. Και επιλέγει ο άλλος να το πετάξει σαν χαριτομενιά μπροστά σε κόσμο, γιατί είναι το αστείο σας. Υπάρχει σοβαρό όριο μεταξύ σοβαρού και αστείου. Είναι πάρα πολύ λεπτό και από αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε τραγικό τσακωμό με το που φύγετε από το κάλεσμα και πάτε σπίτι. Είναι ντετέ στο αυτοκίνητο. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο και του λες, καλά, δεν ντρέπεσαι. Να είσαι παρέα, να είσαι με την παρέα σου και να χαχαχάχουχουχού και να αρχίσει ο άλλος να πετάει σπόντες. Γιατί, να δεις η Μαρία που πετάει τα πράγματά της. Και της λέω, παιδί μου, το σπίτι είναι έτσι και έτσι. Δανείζομαι παραδείγματα. Καλά, ένα αυγό δεν ξέρει να βράσει, ας πούμε. Τι να κάνω κι εγώ και αυτά. Και είναι χαριτομενιά, το λέει γελώντας. Και αυτό σε υποτιμά. Δεν είναι ότι σε υποτιμά, γιατί ας πούμε εγώ, παραδείγματος χάρη, όντως. Το αυγό, βέβαια, ξέρω να το βράσω. Αλλά τίποτα άλλο. Δεν το κρύβω και δεν το θεωρώ ντροπή. Και μπορεί να γελάσω κιόλας. Αλλά αυτό είναι μια αρχή. Αυτό μπορεί να πάει και να σε προσβάλλει τρελά κάτι πολύ πιο χοντρό. Γιατί αν έχουμε την άνεση να λέμε τα προσωπικά μας, ας πούμε, μπροστά και σε κολλητούς, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι μια υπόγεια κακιούλα, η οποία για κάποιο λόγο, επειδή σε πειράζει εσένα, θες να το μοιραστείς, θες να το γελάσεις. Δεν το ξεκινάς με κακία. Δεν είναι συνειδητή κακία, αλλά είναι κακία υποσυνείδητη. Είναι. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν γιατί κάπως τα έχω γευτεί, αυτό το μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και εμένα ποτέ δεν με πειράζουν αυτά, γιατί εγώ με περηφάνεια θα πω τα μείον μου, ας πούμε. Το αν μαζεύω τα ρούχα, αν μαγειρεύω, αν ξέρω εγώ τι φοράω, πώς το. Λέω τώρα δανείζομαι, δεν έχω τόσο χοντρά παραδείγματα. Αλλά το να το πει κάποιος και να γελάσουμε, θα γελάσω κι εγώ. Αλλά αυτό δεν σταματήσει να με προβληματίζει, ότι γιατί, παιδιά μου, το αναφέρουμε τώρα εδώ, τι διαφημίζουμε, ας πούμε, τα μειονεκτήματα ή τα χούγια ή κάτι το οποίο. Γιατί και μόνη μου, εγώ, καλά, δεν χρειάζεται. Θα πω, καλά, α, μαγειρεύεις, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ ούτε αυγό δεν ξέρω να βράσω. Δηλαδή και το λέω με μεγάλη περηφάνεια. Αλλά άλλο να το πω εγώ και άλλο να το πει ο σύντροφός σου. Πολύ ιδιαίτερο, πολύ περίεργο. Είμαι Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος συλλόγου Πεντάχρονο και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια. ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
10: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
9: Ερμού 61.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
15: Πολυκατοικία είναι να έχεις 15 γείτονες και να χτυπάνε όλοι λάθος κουδούνι.
0: Να είμαστε πάλι εδώ, είμαστε παιδιά με μηνύματα. Για να δω τι μου λέτε. Νίκη, εγώ απλώς θέλω να πω ότι ένα ευχαριστώ από έναν προϊστάμενο, ένα καλή δουλειά. Κάποιες φορές κάνει τεράστια διαφορά, δεν κοστίζει τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα. Γιάννης, εγώ πιστεύω ότι έχουμε σταματήσει να ακούμε. Μιλάμε, απαντάμε, σχολιάζουμε, αλλά δεν ακούμε. Και αυτό από μόνο ότι είναι μια μορφή αγένειας. Ναι, δεν ακούμε. Δεν δίνουμε προσοχή. Καμωνόμαστε πολλές φορές ότι ακούμε. Ναι, λέμε. Κουνάμε το κεφάλι και στην πραγματικότητα δεν έχει περάσει τίποτα. Ναι, αυτό συμβαίνει και από κούραση, συμβαίνει από. Δεν σ' αντέχω, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Συμβαίνει που έχω 1500 πράγματα στο μυαλό μου. Είναι πάρα πολύ περίεργο, παιδιά, αυτό. Το είμαι εκεί, αλλά δεν είμαι, ας πούμε. Τι άσχημο πράγμα. Μέρη, κάποιες φορές εμείς οι μεγαλύτεροι μιλάμε στα παιδιά μας με τρόπο που δεν θα δεχόμασταν ποτέ από κάποιον άλλον. Και μετά απορούμε που μας μιλάνε και αυτό. Ναι, σωστό. Κοίτα και τα παιδιά, κάτι αντιγράφουνε. Κάτι που μπορεί να έχουν δει, ας πούμε, τους γονείς τους να κάνουνε. Ή τους φίλους μετά. Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι και 50-50. Είναι και το σπίτι, είναι και ο περίεργος, είναι και το σχολείο. Όλα παίζουνε. Αλλά τουλάχιστον δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Ρε παιδιά, ότι υπάρχει οικειότητα και υπάρχει και το είναι παιδί σου. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε να μιλάμε κάπως. Κάπως. Δεν λέω άνθρωποι είμαστε, θα εκραγούμε, θα πούμε και μπουρδα, θα. Αλλά ξέρω, το νου μας λίγο. Ή να μπορούμε μετά όταν τα παιδιά μας γίνονται καθάρματα, ξέρω εγώ. Γιατί έχουμε γίνει έτσι, ρε παιδί μου. Φταίει η βιασύνη, η κούραση, τα social, ή μήπως λίγο όλο αυτό μαζί. Σε λίγο το συζητάμε παρέα. Μείνετε εδώ.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ξέρεις αυτό το feeling όταν λες «Από τον επόμενο μήνα ξεκινά αποταμίευση». Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snappi ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θες να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου οπότε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power. Μπες στο snappibank.com και δες περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις, θα σου ανοίξω εγώ.
2: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
3: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
4: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
2: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
3: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
4: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
2: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
5: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
6: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
5: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
2: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Μη φωνάζετε σας παρακαλώ στο διάδρομο. Εκτός αν θέλετε να απαντήσουν από όλους τους ορόφους. Να είμαστε και πάλι εδώ στον δρόμο 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

κρύβεται πίσω από όλα όσα είπαμε σήμερα. Γιατί ρε παιδί μου, γιατί έχουμε γίνει τόσο αγενείς? Γιατί τρέχουμε όλοι, βιαζόμαστε όλοι, έχουμε άγχος όλοι. Κάπου σε αυτή τη διαδρομή η ευγένεια έπεσε από τη λίστα προτεραιοτήτων, σαν να μην την προλαβαίνουμε. Σαν να είναι πολυτέλεια. Δεν έχουμε χρόνο για αυτή. Βιαζόμαστε τώρα. Τι θα πω, ευχαριστώ. Και βέβαια, εντάξει, έχουν μπει και στη ζωή μας τα social, που τα social είναι άλλος κόσμος, παιδιά. Εμείς που έχουμε ζήσει και πριν από αυτό, όλα είναι γρήγορα. Εκεί γίνονται όλα fast food. Αντιδράμε αμέσως, δεν σκεφτόμαστε, επικοινωνούμε με ένα emoji. Δεν φταίνε μόνο τα social, φταίει και κούραση. Το πώς δουλεύουμε πια, το πώς τρέχουμε πια. Δεν ήμασταν έτσι, παιδιά. Κούραση έχει την τάση να πακετώνεται. Την κουβαλάμε και ξεσπάμε από κούραση. Δεν είναι κακία περισσότερες φορές. Είναι έχω κουραστεί, είναι δεν αντέχω άλλο. Δεν μας φταίει. Μπορεί να μας φταίει κάτι, μπορεί να μας φταίνε όλα μαζί. Μπορεί να έχουμε 100 πράγματα στο κεφάλι μας. Κάποια στιγμή και ο άνθρωπος ξεσπάει. Δεν γίνεται, ας πούμε. Ίσως πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερο και τον εαυτό μας. Και βέβαια ο κόσμος τριγύρω μας πια είναι πάρα πολύ σκληρός. Περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε, ίσως. Για στείλτε μου μηνύματα στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Επίσης, κάτι άλλο, ρε παιδιά. Όταν ένας άνθρωπος είναι αγενής απέναντί σου, είτε είναι στη δουλειά, είτε είναι στην οικογένειά σου, δεν μιλάω για έναν τυχαίο τώρα, ας πούμε, και είτε ένα τυχαίο στον δρόμο, άγνωστο, ξέρω εγώ τι. Υπάρχει πάρα πολύ καλά αυτό το ανταποδίδεις. Έτσι μας μάθαιναν τουλάχιστον. An eye for an eye, που λένε. Εκδικήσε. Έτσι θα καταλάβει ότι είναι αγενής. Να σας πω κάτι. Δεν είμαι πια σίγουρη. Νομίζω ότι για να καταλάβει κάποιος ότι είναι αγενής, πρέπει να του μιλήσεις με ευγένεια. Για να και νιώθει κατευθείαν άσχημα, καταλαβαίνει τη διαφορά. Αν είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι και καλά στα μυαλά του, να πούμε τώρα, έτσι. Απ' την άλλη, να μην αντιδράσει καθόλου. Καταπιείς μέσα σου, να πάρεις όλη αυτή τη φούντωση, ας πούμε, που σου δίνει. Μπορεί να σε βρίσει, μπορεί να σε κάνει, μπορεί να σε μειώσει και να το καταπιείς. Δεν πρέπει να μας ακουμπάνε αυτά τα πράγματα και πρέπει να έχουμε και μια κατανόηση ότι πάνω στα νεύρα του. Κατανόηση, όχι δικαιολογία. Δεν συμφωνώ, δεν τον δικαιολογώ. Έλα, μωρέ, ο καημένος. Θα πω, καταλαβαίνω γιατί δεν το δικαιολογώ. Με πλήγωσε, με πείραξε. Δηλαδή, δεν τον κάνω και να νιώσει και καλά επειδή φούντωσε. Απλά, γιατί να το πάρω εγώ, να το καταπιώ, να το κουβαλάω εγώ τη δική του, ας πούμε, αρνητήλα. Δεν ξέρω, νιώθω, δεν ξέρω. Αυτό το με πείραξε. Θα δεις τώρα, εγώ αύριο τι θα σου κάνω. Δεν νομίζω ότι είναι ο σωστός δρόμος.

0: Επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας σκέφτεται. Αναλογίζεται, τα μετράει. Σου λέει που ζούμε, γιατί είμαστε έτσι, γιατί μιλάμε τόσο άσχημα ένας τον άλλον. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πιστεύω ότι το νούμερο ένα πρόβλημα που έχει η γενιά αυτή είναι burnout και νεύρα. Το burnout, το οποίο είναι τρεντάρι πάρα πολύ σαν έννοια, το οποίο μην το υποτιμάτε καθόλου, γιατί φέτος νιώθω ότι ήταν η δική μου η χρονιά. Είναι αυτό που ξαφνικά μαζεύτηκαν πάρα πολλά και εξουθενώθηκες. Υπάρχει μια δικαιολογία και ιατρικά, ρε παιδί μου, να το δεις, ας πούμε. Κάτσε σπίτι σου και ξάπλωσε και κοίτα το ταβάνι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τον burnout. Πώς να πας και να συνομιλήσεις με ανθρώπους και να είσαι κανονικός. Το κερασάκι στην τούρτα είναι θέμα ωρών να σου κάτσει, ας πούμε, και να ξεσπάσεις. Το χειρότερο τρόπο σε κάτι πάρα πολύ απλό. Και να είσαι όχι μόνο γενής και απότομος και κακότροπος, αλλά άλλος άνθρωπος, να βγει το τέρας από μέσα σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι κακός άνθρωπος. Η έλλειψη συνέστησης, άλλη μια λέξη που τρεντάρει τα τελευταία 15 χρόνια. Η ενσυναίσθηση είναι κάτι που καλλιεργείται, να πούμε σε αυτό το σημείο. Η ενσυναίσθηση έχει να κάνει ότι ναι, ο εαυτός μου πρώτα, εννοείται, πάντα εγώ πιστεύω ότι είναι ο εαυτός μας πρώτα. Και μετά οι άλλοι. Με έναν τρόπο, δεν σου λέω να καταλαβαίνεις, ας πούμε, τα χειρότερα και να τη δικαιολογείς, αλλά να μπορείς να μπει στη θέση του άλλου. Να μπορείς λίγο να μπει στη θέση του άλλου. Έχοντας βέβαια την επίγνωση ότι μπορείς να διαφωνείς, έτσι, με τον άλλον. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Καταλαβαίνω από πού προκύπτει όλο αυτό. Δεν συμφωνώ. Και μπορείς να τον κάνεις και πέρα τον άλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαγράφεις τη συμπεριφορά και λέω, όχι, δεν θέλω τίποτα και λάθος. Όχι, ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του δίκιο. Απλά έχει την λεπτότητα να μπορείς να μπει στη θέση κάποιου άλλου ανθρώπου και να καταλαβαίνεις από πού έρχεται την πρόθεσή του, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μην συμφωνείς καθόλου, παίρνεις την απόστασή σου κτλ. Δεν είναι, είναι ωραίο πράγμα η ενσυναίσθηση. Μέχρι ενός σημείου συνεχίζω να λέω, γιατί μετά γινόμαστε οσιομάρτυρες, ας πούμε, και τρέχουμε να σώσουμε όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε όλα τα πράγματα. Τώρα, social media, ναρκισισμός και όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί, άλλο ένα ωραίο τρέντ, το οποίο προκύπτει 100% από τα social. Γιατί τα social μας έχουν δώσει κάτι που δεν είχαμε. Κοινό. Ο κάθε ένας έχει ένα κοινό, το οποίο του λέει μπράβο, ή ταυτίζεται, ή νιώθει σημαντικός. Ξαφνικά νιώθει κέντρο. Δεν είναι κακό βέβαια να έχεις ένα κοινό. Υπό την έννοια, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα κοινό, την παρέα μας, τους φίλους μας, ένα μικρό community. Να μας λένε τα κακά μας, τα καλά μας, να συζητάμε, να λένε ω μπράβο, τι ωραία. Πολύ ωραίο. Αυτό το θέμα είναι τι το κάνουμε αυτό το κοινό. Ειδικά όταν εξαπλώνεται στα social, που είναι πια ο λάκκος με τα φίδια μπορεί να γίνει. Χτίζουμε ένα κόσμο με φωτογραφίες, με αυτό, με βίντεο, με τέτοια, με η ζωή μου. Είναι τελείως εγωιστικό όλο αυτό το πράγμα. It's me, me, me. Κοιτάξτε με, εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω εκείνο. Ναι, με έναν περίεργο τρόπο. Γιατί το ταΐζεις το κοινό σου και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι κάποια στιγμή από αυτό το κοινό οι μισοί θα αρχίσουν να σε μισούν. Δηλαδή, όταν μείνεις πολύ καιρό εκεί, χωρίς να είσαι και να νομίζω ότι είσαι στον ουρανό, επειδή έχεις πάρει likes, γιατί αυτό είναι, είσαι φίλος μου, το like, το λουλουδάκι, η φωτούλα, είτε αυτό. Και αν δεν πάρεις τα like που θες, ή αν πάρεις unfollow οτιδήποτε, γκρεμίζεται ο κόσμος σου. Όλο αυτό σου κάνει ένα build up στον ναρκισισμό σου, στον εγωισμό, τον κακό, στην τοξικίλα, όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να σου διαλύσει τη ζωή αυτό το πράγμα, αν δεν ξέρεις να το χειριστείς καλά ή με μέτρο. Και όλο αυτό το πράγμα έχει γίνει. Όταν παίρνεις, ας πούμε, αρνητήλα, θα δώσεις αρνητήλα. Όταν μπλέκεις με όλο αυτό το πράγμα, μαθαίνεις πάρα πολύ καλά τι πάει να πει αγένεια, κακία, τι πάει να πει εγώ είμαι και δεν υπάρχει άλλο. Πώς ξαφνικά καβαλάμε ένα καλάμι και τρέχουμε και πάμε. Και α, Παναγία μου, μην τυχόν και γίνει κάτι viral, νομίζουμε πια ότι είμαστε εμείς και όχι άλλοι. Και μας δίνει το δικαίωμα να μιλάμε όπως θέλουμε, να κάνουμε όπως. Και επειδή ο καθένας λέει τη γνώμη του εκεί μέσα, παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Το τι αγενή σχόλια έχω δει, όχι μόνο σε μένα και σε άλλους, είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Πρέπει να κάνεις λίγο πίσω. Εγώ έχω κάνει πάρα πολύ πίσω με τα social, έχω βγάλει από το feed μου τα πάντα σχεδόν και έχω μπλοκάρει χιλιάδες κόσμο. Δεν με αφορά να έχω τέτοιο κοινό. Θέλω μόνο καθαρά πράγματα. Δεν σου είπα ότι όλοι θα μου πούν μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά δεν θα μου πούνε άντε μωρή, φύγε από εδώ. Γιατί να το έχω αυτό? Και γιατί να μου χαλάσει εμένα τη μέρα? Δεν υπάρχει περίπτωση, σε καμία περίπτωση, να αφήσω κάτι τέτοιο, τέτοιους ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι νούμερα. Αχ, παιδιά, πάω να φτιάξω κάτι έτσι, να πιω, φάω, βόλτα να το κάνω. Δεν ξέρω τι. Κάπως πεινάσατε εσείς. Δεν είναι μια ώρα πείνας. Δεν είναι λίγο snack η ώρα. Επιστρέφω πολύ γρήγορα.
1: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Yay, yay, είσαι εδώ!
4: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Διερωτάμενο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική, ό,τι αξίζει αληθινά.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Στην προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
16: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
17: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
16: Στον δρόμο 89,8.
0: Σε αυτή την πολυκατοικία ησυχία έχουμε μόνο όταν λείπουν όλοι στη λαϊκή. Και επιστρέψαμε εδώ. Τι γίνεται, παιδιά, πώς μου είστε, σας έχω προβληματίσει σήμερα. Για να δω τι μου γράφετε. Ο Βασίλης, Μαρία, εγώ πιστεύω ότι έχουμε χάσει την ανοχή μας. Τα πάντα μας ενοχλούν, τα πάντα μας εκνευρίζουν. Ναι, συμφωνώ πολύ. Αλίνα, εγώ έχω Βαρεθεί να ακούω, έτσι είναι ο κόσμος τώρα. Το λένε σαν δικαιολογία, σαν να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ρε παιδιά, πάντα ο κόσμος ήταν και αγενής και καλός και πάντα. Απλά τώρα τα βλέπουμε όλα πολύ έντονα και λόγω των social και λίγο τα μέσα και λίγο αυτό. Νομίζω ότι τώρα που μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε σε όλο αυτό, γιατί παλιά ήταν ένα περιοδικό ή μια τηλεόραση και βρίζαμε την τηλεόραση, τώρα μπορούμε να βρίζουμε άνετα τον άλλον στα μούτρα του, δηλαδή πραγματικά. Ναι, έτσι είναι τώρα τα πράγματα, αλλά μπορούν να αλλάξουν. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διαφορά, έτσι πιστεύω. Και όλοι μπορούμε. Γιώργος, έχει γίνει cool να είσαι σκληρός. Στα social media, σειρές παντού. Αυτός που λέει τα πάντα κατάμουτρα, που δεν τον νοιάζει τίποτα, παρουσιάζεται ως πρότυπο. Δεν ξέρω, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει τρόπος να μιλάς στα social έντονα για πράγματα που πιστεύεις. Ας μην είναι προσβλητικός αυτός. Εγώ έχω πρόβλημα σοβαρό με την προσβολή. Η διαφωνία δεν με πειράζει. Η προσβολή με ενοχλεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Για να κρίνεις κάτι, πρέπει να το προσβάλλεις οπωσδήποτε, να το κάνεις σκουπίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μένος. Αυτό συνεχίζει και με προβληματίζει σε αυτό το χώρο. Πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει κούραση από πίσω. Και άχτη και προσωπικά προβλήματα. Λύστε τα, παιδιά μου, λύστε τα. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, δεν μπορεί να είμαστε έτσι. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω πως συνεχίζουν και υπάρχουν εκπομπές που κρίνουν χωρίς να έχουν ερωτηθεί. Εγώ πραγματικά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και να κρίνεις με μένος πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: σειρά σας, παιδιά, πολλά είπα εγώ νομίζω. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social του σταθμού και πείτε πού συναντάς πιο συχνά αγένεια. Στον δρόμο, στα social, στη δουλειά. Ο καθένας όπου ετάχθη. Όποιος δεν έχει social έχει σωθεί. Οπότε θα πω στον δρόμο. Δεν ξέρω. Όποιος έχει social, social. Εννοείται, παιδιά, εκεί πέρα είναι παγκόσμιο το φαινόμενο της ασχήμιας, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, για να μην τα μειώσουμε και τελείως τα social, να πούμε ότι για κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Τώρα τι να πω, ο καθένας εκεί που κινείται. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, κανείς, όλοι έχουμε δίκιο και άδικο, εννοείται, να μάθουμε να διαφωνούμε με υγεία, παρακαλώ. Τι ωραίο που θα ήταν αυτό. Παιδιά, αυτά για από μένα, για σήμερα, Τεταρτούλα. Ωραία μέρα, μέση εβδομάδα. Τι ωραία που περνάει και πάει κι αυτός ο μήνας. Πω, τι έχει να γίνει το καλοκαιράκι. Πότε θα βρεθούμε σε μια παραλία που να μην σκεφτόμαστε τίποτα και το μόνο μας άγχος είναι το βιβλίο μας. Αυτό θέλω να καταφέρω φέτος. Νομίζω είναι αρκετά ωραίο task για να έχω στο μυαλό μου να σκέφτομαι. Θα το καταφέρω. Γιατί ούτε πέρυσι το κατάφερα το βιβλίο. Καταπιανόμαστε τόσο με τα social που πραγματικά δηλαδή μας απορροφά τόσο χρόνο βιβλίο. Παιδιά, σας παρακαλώ, βιβλίο. Έτσι, λίγο να θυμηθούμε πως είναι λίγο τεχνία, ρε παιδί μου. Μέχρι τότε βέβαια, εδώ εμείς είμαστε έτσι να λέμε, να λύνουμε, να λύνουμε, να θέτουμε προβλήματα, να αναλύουμε. Να, λέμε τα δικά μας, τα δικά σας. Αυτά στην πολυκατοικία της Μαρίας για σήμερα. Η ώρα αυτά να πάμε σπίτια μας ή να πάμε να φάμε κάτι τίση, να πιούμε ένα μικρό κοκτέιλάκι. Είναι ωραία μέρα η Τετάρτη. Από την πολυκατοικία της Μαρίας στη Μαρία και το δρόμο 89,8. Ένα μεγάλο φιλί. Ραντεβού αύριο εδώ στις 4. Καλό υπόλοιπο.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Νούμερο 4.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

0: 89,8.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
1: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
12: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
11: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
13: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ρυθμός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Ρυθμός 89,8.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική, προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο στρώμα όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Λοιπόν, πάμε να στέκω σε ένα.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
11: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts.
14: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρια.

0: Και γρήγορα γρήγορα θα σας πάω στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Ωστόσο θέλω να τα ξέρετε όλα. Έχετε καταλάβει ότι θέλω να τα ξέρετε όλα. Και θα σας πω λοιπόν ότι στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη, χορηγός είναι η Μπύρα Αλφα. Θα σας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να σας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να σας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμούς και φυσικά δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι, και να είναι φέτος η αγαπημένη σας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήσης στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήσει live στο ΆΚΑ.
9: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
10: ο διαγωνισμός κλείνει.
11: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
12: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
13: Και όταν παίξει,
14: πρέπει να είσαι έτοιμος.
15: Άκου το Αιγαίο.
16: Στείλε αμέσως.
17: Ζήσε τη βραδιά.
18: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
19: Έμεινε ένας.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
20: Λίγο περίεργα.
19: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
21: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
22: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
23: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
22: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
24: L'Artigiano.
22: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
25: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
26: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
27: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
26: Και από communication skills?
27: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
26: Ηγετικά προσόντα?
27: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
26: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
28: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
29: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
31: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
32: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
0: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
31: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
1: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
0: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
31: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
2: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
3: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
2: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
31: Μπες τώρα στον Δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Κάπως έτσι επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα για απόψε, την ανάσα μετά τις 8, φυσικά στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράγια Τραγώμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 10.

όλες αυτές τις απορίες ή τέλος πάντων αυτά που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, τις γνώμες που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας για όλα τα θέματα. Έτσι θα πορευτούμε και θα συνεχίσουμε, αμέ.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: σκοτάδια.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τώρα ακούστε να δείτε τι γίνεται. Με μια ανάσα θα βγούμε στην αυλή. Να σας πω όμως ότι 3 Cents Parties είναι εδώ και έρχονται στα πιο hot bars. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, 21 αύριο δηλαδή, Forget About It με τους Ademar και Heartbutt. 24 Μαΐου Αργεντίνα με Αντώνης. Και ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση από Παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Παλώμα ξέρει. Να απολαμβάνετε πάντα υπεύθυνα.
1: Πρωινό στον δρόμο

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Η φύση.
2: Η φύση. Πας στη φύση. Και εγώ στη φύση θέλω να σε πάω μετά.
3: Η φύση. Μα είδατε, το ξεκινάτε κάτι. Η φύση. Η φύση. Παίζει η φύση. Μετά λες τις δικές μου τις παύσεις. Η φύση.
1: Η φύση.
3: Και περιμένουμε να πάει στη φύση.
1: Θέλει παύση να ακούσει. Η φύση.
2: Η φύση.
1: Για μια ακόμη φορά δίνει το δικό της μάθημα. Λοιπόν.
2: Μην γελάς.
1: Όταν το όχι δεν γίνεται κατανοητό, τότε έρχεται μια πέτρα στο κεφάλι.
2: Το έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπε.
1: Με τα χταποδιά.
2: Ναι,
1: δεν ήμουν εδώ.
2: Όχι, δεν ήμουν. Οπότε να σου πω κάτι. Πέφτουν. Άρα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι. Τα θηλυκά χταπόδια, άμα του την πέφτουν τα αρσενικά, του πατάνε κοχύλια.
2: Κατάλαβε.
1: Ωραία. Το έχουμε πει. Χωρίς εμένα όμως.
2: Χωρίς εσένα, ρε.
3: Σίγουρα.
2: Χωρίς εσένα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Χωρίς εσένα, ναι. Είμαι ένα τίποτα. Τώρα που πει φύση, θέλω να σα πάω σε μια φωτογραφία που δείχνει φύση.
3: Α, γυμνή φωτογραφία.
1: Μα δείχνει μια γυμνή φωτογραφία.
2: Όχι, δεν είναι. Δείχνω φύση.
3: Καλά, πρωί-πρωί αυτά βρίσκει εκεί πέρα.
2: Δείχνω φύση.
3: Γι' αυτό έχει βάλει την ανώνυμη περιήγηση και μου λέει πω βγαίνει η ανώνυμη περιήγηση. Βλέπει τέτοιε φωτογραφίε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
6: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Aidup, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Μπούπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
8: ώρα. Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα.

0: χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
6: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8 και αυτό το απόγευμα, το βραδάκι Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας, 20 ο μήνας, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια, γιορτούλες και όλα αυτά. www.dromosfm.gr ή ό,τι άλλο γιορτάζετε. Μπορεί απλώς να γιορτάζετε τη μέρα, τη νύχτα, τη στιγμή. Χρόνια σας πολλά!

0: μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αστερόσκονη.
4: First Dates.
5: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
4: Κάθε μεσημέρι στις 4 παρα 25 στο Star.
6: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
9: Ο δρόμος παρουσιάζει.
10: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
11: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες εναρμολόγησης παιχνιδιών.
12: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
13: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμά διψάω.
14: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά? Σερί ύπνος για πάντα.
15: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
17: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Σήμερα είναι μια ζόρικη, μπορώ να πω, μέρα, έτσι λίγο πιεστικούλα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Στο σβήσιμο της μέρας και στην αρχή έτσι της νύχτας, νομίζω ότι θα αφήσουμε λίγο χρόνο και χώρο στο μυαλουδάκι μας να αναπτυχθεί και να μπορέσει να πάρει ξανά μπροστά. www.dromosfm.gr, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Η Μιράνια Τραγώμαλου, λόγια σας λέω στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι συνήθως οι άνθρωποι φαίνονται όχι στο χαλαρό τους ή όταν όλα πάνε καλά, φαίνονται στα εκείνα που δεν πάνε καλά. Και όπως λέει και το ρητό, να χαλάς χατήρια για να μαθαίνεις ανθρώπους. Μεγάλο πράγμα. Κάντε το και δεν θα χάσετε. Έτσι, για δοκιμή.

0: Όλοι μαζί εδώ και όλοι μαζί τα λέμε ωραία και καλά, γιατί μπορούμε και γιατί θέλουμε. Και την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για το τετραήμερο ταξίδι μας στην Ευρώπη με δύο άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υποστήριξη του Mazi Travel, που σημαίνει ότι εσείς θα γράψετε δρόμους, θα αφήσετε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και θα κάνετε αποστολή στο 54301 για να επιλέξετε εσείς που θα πάτε ανάμεσα σε Ρώμη, Βερολίνο, Λισαβόνα, Κρακοβία, Μιλάνο, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα. Δρόμος, κενό, ταξίδι, όνομα, αποστολή 54301.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Η Altos Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το παλό και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
4: Διερωταμένο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω, δεν καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Jumbo, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
7: Jumbo ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα,
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
6: Ωραία και καλά μου τα λέτε, πολύ ωραία τα ακούω και εγώ αυτά που μου στέλνετε, γιατί είναι σαν να ακούω τις φωνούλες σας και πορευόμαστε έτσι κάθε απόγευμα το βραδάκι, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, εμείς οι δύο τα λέμε υπέροχα, καταπληκτικά, μοναδικά, ανεπανάληπτα. Δεν υπάρχουν λόγια περιγραφής. Ό,τι και να πεις θα είναι λίγο. Αμέ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Με αυτά και μετά αναγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και το ραντεβού μας είναι για αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, στο δρόμο 89,8, για να μην ξεχνιόμαστε. Και μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή της Ράνιας Αντωνάκη. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο dromosfm.gr.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
8: Τροχός της τύχης.
7: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
9: κερδίζει!
8: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
10: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
11: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
10: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
12: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
13: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Η φύση.
2: Η φύση. Πα στη φύση. Και εγώ στη φύση θέλω να σε πάω μετά.
3: Η φύση. Μα είδατε να το ξεκινάτε κάτι. Η φύση. Η φύση. Παίζει η φύση. Μετά λε τι δικέ μου παύσει. Η φύση.
1: Η φύση.
3: Και περιμένουμε να
1: δούμε τι θα γίνει στη φύση. Δεν υπάρχει να ακούσει. Η φύση.
2: Η φύση.
1: Για μια ακόμη φορά δίνει το δικό τη μάθημα. Λοιπόν.
2: Μην γελάσετε.
1: Όταν το όχι δεν γίνεται κατανοητό, τότε έρχεται μια πέτρα στο κεφάλι.
2: Το έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπε.
1: Ποδιά. Ναι, δεν ήμουν εδώ.
2: Όχι, δεν ήμουν. Οπότε να σου πω κάτι. Πες μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
1: Τα θηλυκά χταπόδια, άμα τους την πέφτουν τα αρσενικά, τους πατάνε κοχύλια.
2: Κατάλαβες.
1: Ωραία, το έχουμε πει. Χωρίς εμένα όμως.
2: Χωρίς εσένα, ρε.
3: Σίγουρα.
2: Χωρίς εσένα. Okay,
1: πάμε παρακάτω.
2: Χωρίς εσένα, ναι. Είμαι ένα τίποτα. Τώρα που πες φύση, θέλω να σας πάω σε μια φωτογραφία που δείχνει φύση.
3: Α, γυμνή φωτογραφία.
1: Ναι, μας δείχνει μια γυμνή φωτογραφία.
2: Όχι, δεν είναι. Δείχνω φύση.
3: Καλά, πρωί-πρωί αυτά βρίσκει εκεί πέρα.
2: Δείχνω φύση.
3: Γι' αυτό έχει βάλει την ανώνυμη περιήγηση και μου λέει πώ βγαίνει η ανώνυμη περιήγηση. Τέτοιες φωτογραφίες.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
6: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
6: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
6: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
6: Δηλαδή?
2: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
6: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
6: Μόνο
2: στο δρόμο
3: 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
7: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη.
8: Οκ!
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
7: Και παίζει παντού.

0: Πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Τι έχω καταλάβει εγώ, τι μου έχει διδάξει η ζωή. Συνήθως όταν λέμε για κάτι ότι το έχω αφήσει πίσω μου, δεν το έχουμε αφήσει πουθενά, παιδιά. Συνήθως λέμε, όχι πάντα. Απλώς το έχουμε βάλει σε ένα σιρτάρι, κάτω-κάτω, στη γωνίτσα, πίσω, στη μόξη. Το έχουμε κλειδώσει. Το σιρτάρι μου είναι εκεί, το περιεχόμενο είναι εκεί και περιμένει πότε θα ανοιχτεί αυτό το σιρτάρι, να ξεπηδήσει χλάτς από μέσα σαν φάντασμα και να μας ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Είναι ωραίο πράγμα να συγχωρούμε. Κάνει καλό και σε εμάς και στους άλλους και πας παρακάτω. Συμβαίνει. Κάποιες φορές συμβαίνει, δεν μπορεί να μην συμβαίνει. Πάντα. Καμονόμαστε ότι τη συγχώρεση. Το έχω λύσει, το έχω λυμμένο, το έχω αφήσει πίσω μου, το έχω τακτοποιήσει, το έχω ξεχάσει.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
3: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
3: Μία νύχτα.
2: Χιλιάδες φωνές.
3: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
2: Μην το χάσεις.
3: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πέθανε ο Κολόμβος σήμερα.
2: Ναι, ναι. Νομίζω θα πει πέθανε ο Κολόμβος. Πέθανε ο Κολόμβος.
1: Κύρισα την Μαρία την Ηλιάκη.
2: Ναι.
1: Που συνειδητοποίησε στον αέρα της εκπομπής, στον ορίζω ότι πέθανε ο Σον Κόνερι.
2: Μα το έχει πει,
1: Και αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλεις να σας πω όλες τις φορές που λέτε τα ίδια. Μπορούμε να το ξεκινήσουμε αυτό, αν θέλετε.
2: Αυτό όμως ήταν προσωπικό.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή άχρηστη πληροφορία που μας έχει πει ο Γιάννης την έχει ξαναπεί. Αλλά δεν είπα τίποτα. Ναι.
3: Χθεσινή άχρηστη πληροφορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλήθεια λες.
3: Έχω ξαναπεί.
2: Θα γίνει μάγη.
3: Λοιπόν, θα απαντήσω. Πρώτον, εδώ, Κατερίνα. Μπορεί να κοιτάξει λίγο εμένα.
1: Ναι, ναι, μωρό.
3: Βλέπεις ότι τόση ώρα σου λέει για την Ηλιάκη. Έχω πει κουβέντα. Κάθομαι στη γωνίτσα μου.
1: Ναι, αγάπη μου.
3: Και παρόλα αυτά.
1: Για αυτό ένα φιλί.
3: Και παρόλα αυτά.
1: Έρχομαι.
3: Αντί να πεις.
1: Είπες.
3: Αντί να πεις.
2: Ρεπότικα.
3: Για τις ειδήσεις που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα που τις είχαμε ξαναπεί όλες.
1: Όλες!
3: Κάθεσε να τα βάλεις.
1: Όλα! Τα είχαμε πει όλα. Έλεγε η ειδήσεις που έχουμε ξαναπεί στον αέρα.
2: Μην ακούτε πραγματικά.
1: Δεν του είπε τίποτα.
2: Ό,τι λέω είναι φρέσκο.
1: Είμαστε το σοφό Πατρίδη από την Ήπειρο. Και ξαφνικά αρχίζει και μου λέει για την
2: ειδήσεις.
3: Τα βάζεις.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
5: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
6: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
5: Αναβήσει live.
4: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
5: ο διαγωνισμός κλείνει.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
5: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Και όταν παίξει,
5: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
4: Στείλε αμέσως.
5: Ζήσε τη βραδιά.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Να παίξω!
10: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
12: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Τι έχω καταλάβει εγώ, τι μου έχει διδάξει η ζωή. Συνήθως όταν λέμε για κάτι ότι το έχω αφήσει πίσω μου, δεν το έχουμε αφήσει πουθενά, παιδιά. Συνήθως λέμε, όχι πάντα. Απλώς το έχουμε βάλει σε ένα σιρτάρι, κάτω-κάτω, στη γωνίτσα, πίσω στη μόξη. Το έχουμε κλειδώσει. Το σιρτάρι όμως είναι εκεί, το περιεχόμενο είναι εκεί και περιμένει πότε θα ανοιχτεί αυτό το σιρτάρι, να ξεπηδήσει χλάτς από μέσα σαν φάντασμα και να μας ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Είναι ωραίο πράγμα να συγχωρούμε, κάνει καλό και σε εμάς και στους άλλους και πας παρακάτω. Συμβαίνει, κάποιες φορές συμβαίνει, δεν μπορεί να μην συμβαίνει, πάντα. Καμονόμαστε ότι τη συγχώρεση, το έχω λύσει, το έχω λυμμένο, το έχω αφήσει πίσω μου, το έχω τακτοποιήσει, το έχω ξεχάσει.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
3: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
4: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
5: Masterchef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

Ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή.

πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

0: ακόμα.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
10: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ρυθμός. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.